0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο νότι φακιά να έχει κομπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θέλει πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: πολύ καλό. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι κουρβό, λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι σου παραδίνομαι κιόλας, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέ, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Hello,

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

0: πολύ
1: και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. Rack Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Kiss FM.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις α, έχει το πάρτα. Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι κοινό τη φακιά να έχει κομπηλιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, δεν λε πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από τον του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι μπουρβά, λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι να σου παραδίνομαι κιόλας, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, όμως τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Καλοκαιρινές εκτός. Με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hiair, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ Αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες
13: χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Kiss 961.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου του 2026. Περνάει σιγά σιγά για αυτός ο μήνας, παιδιά. Την καρδιά του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο στα ύψη. Κάποιες περιπτώσεις και με τον αέρα στα ύψη. Θα τα δούμε φυσικά όλα στην πρόγνωση του καιρού σήμερα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα για εσάς. 28 12 55 961, τρόπος επικοινωνίας σταθερού τηλεφώνου. Και Viber 6970 888 961. Έχουμε και διαγωνισμό μέσω Viber που ξεκινάει σήμερα. Θα σας τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα λοιπόν σήμερα 20 Ιουλίου του 2026, 201η ημέρα του έτους, ανατολής στις 6:16 είδαμε το πρωί, ενώ στις 8:46 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα της Ελλήνης, η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα του σκακιού. Παίζουμε σκάκι λοιπόν σήμερα.
1: Ωραίο.
0: Οπότε καλή έτσι ενασχόληση και για τα παιδιά. Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία το 1810 και Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Γλυφιτζουριού.
0: Lollipop.
1: Lollipop. Ωραίο.
0: Του προφήτη του Ηλία σήμερα, παιδιά. Ηλίας Λιάκος Λιάκουρας. Λιάς Ηλιάνα Λιάνα. Ηλιάνα με δύο νι και μένα. Και Ήλια, χρόνια σας πολλά σήμερα σας που έχετε γιορτές και επετείους και γενέθλια. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει, αλλιώς εμείς είμαστε
1: πλήρεις
0: από εδώ.
1: Κοίτα, Καζαμία θα στα πω αύριο, γιατί αύριο είναι το... η Πανσέλη, όχι η Πανσέληνος, πού βρίσκομαι, στον Ιούλιο δεν είμαστε, στον Ιούλιο είμαστε. Αύριο είναι το 21 του μήνα, το πρώτο τέταρτο της Σελήνης, όμως θα στα πω αύριο.
0: Ωραία. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού.
1: Λοιπόν, καταρχάς εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, διότι είχαμε ημιτελικό και τελικό και τους δύο. Ο τελικός δεν μαραθώνιος. Εγώ κοιμήθηκα ενδιάμεσα και λίγο, συγχωρέστε με. Θα σας τα πω όμως αναλυτικά, διότι έχω πλήρες ρεπορτάζ και από τον ημιτελικό και από τον τελικό.
0: Όσο ο Σωτηρακόπουλος είναι εδώ.
1: Θα σας τα πω αναλυτικά. Για τη συνέχεια, έχω να σας πω ότι έχουν προκύψει κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις παραλίες και με το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και αν υπάρχουν πρόστιμα για όλα αυτά.
0: Παιδιά, νέα. Οπότε, πρόστιμα έρχονται. Θα δείτε
1: θα
0: τι θα γίνει.
1: Θα σας τα πούμε αναλυτικά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα σας πω Ντουμπάι, διότι έχω μία κάθετη φάρμα.
0: Να το.
1: Τώρα τι είναι η κάθετη φάρμα θα σας το πω λίγο αργότερα. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούμε 95% λιγότερο νερό για να γίνουν αυτά τα προϊόντα. Έχω έναν Ιταλό εισβολέα στον ποινιό και θα δούμε ποιος είναι αυτός και σκίζει τα δίχτυα. Εμείς το τρώμε, πιθανότατα, εννοείται. Για τη συνέχεια θα σε πάω να δούμε λίγο Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχει να μας πει έτσι διάφορα πράγματα για την προσωπική της ζωή. Θα πάμε να σας πω λίγο τι γίνεται με τις σφίγγες, διότι χθες τώρα βρέθηκα εγώ σε παραλία η οποία γινόταν χαμός από σφίγγες. Οπότε σε περίπτωση που σας τσιμπήσουν σφίγγες, να μην ξέρετε τι να κάνετε.
0: Να ξέρετε.
1: Θα σας τα πω εγώ. Θα πάμε Ινδία, που έχω μια σατανική σύζυγο.
0: Οπα.
1: Με εξωσυζυγική. Να μην τον πογκόμενο, προσπαθώ να βρω. Εξωσυζυγική σχέση.
0: Ναι.
1: Που έκαναν εκεί μια διαπλοκή ολόκληρη, τέλος πάντων. Θα σας το πω αναλυτικά. Έχω το γιο του Μαρινάκη, το Μιλτιάδη Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται στην λίστα του Forbes, τέλος πάντων, για πολύ σαν έναν από τους πιο μεγάλους κληρονόμους που θα τους μεταβιβαστεί περιουσία.
0: Γιατί
1: μέσα όρθιοι μεταβίβαση περιουσίας. Τα πρόστιμα στάπα, περίμενα. Α, ναι, Μουντιάλ, κάτσε να δω. Α, θα πάμε και Βρετανία, διότι έχουμε ένα περιστατικό που εμένα με ανατρίχιασε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σώα στα σφρένας, έφυγε από την επίβλεψη των ανθρώπων που θα έπρεπε να είναι και σε ένα ζωολογικό κήπο πέταξε ένα τρίχρονο παιδάκι μέσα στους κροκόδηλους.
0: Α, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου
1: καλά. Θα σου το πω αυτό το θέμα.
0: Το παιδάκι είναι καλά.
1: Μετά από 7 επεμβάσεις, καλά είναι. Θα πάμε λίγο να δούμε μία πατέντα με ντρόουν μυγοσκοτόστρα. Όχι μόνο μυγοσκοτόστρα, έντομο σκοτόστρα, να το πω πιο σωστά.
0: Ντρόουν. Έντομο αποθητικό.
1: Πατέντα. Α. Όχι, έντομο αποθητικό δεν είναι, είναι σκοτόστρα.
0: Έντομο εξοντωτικό.
1: Ναι. Θα πάμε Πάτρα λίγο να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται με κάτι διάφορα έτσι θέματα. Έρχεται το καινούριο, το τουρισμός για όλους. Το καινούριο βάουτσερ, τέλος πάντων.
0: Καλή
1: αυτό.
0: Επιτυχία.
1: Θα σας πω πότε ανοίγει. Έχουν ανοίξει και τα βάουτσερ για τους παιδικούς σταθμούς, θα σας το πω και αυτό. Είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό εδώ στην πόλη μας, όπου μία τουρίστρια, επειδή προφανώς δεν ήθελε να συνεχίσει την κρουαζιέρα της με το ιστιοπλοϊκό στην Τία και ήθελε να γυρίσει πηγώντος πίσω, σκαρφίστηκε κάτι καθόλου έξυπνο. Θα πάμε να δούμε τι έκανε. Αυτά νομίζω, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Έχουμε και νέο διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα, παιδιά. Ένας ωραίος, υπέροχος, εξαιρετικός διαγωνισμός με το Artemis Sport, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει, ένας δικός μας ακροατής, ένα Aqua Marina Breeze 9-10, αυτό δεν καταλαβαίνω ότι είναι το 9-10, παιδιά, χιλιάδες συγγνώμη.
1: Είναι το μήκος του ΣΑΠ, το μήκος του ΣΑΠ.
0: Είναι το μήκος του ΣΑΠ, 9, ναι, ένα τεράστιο ΣΑΠ, ένα ολοκληρωμένο ΣΑΠ, ένα ολοκληρωμένο σετ

0: WhatsApp.
1: Λοιπόν, ο τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή είναι απλός και εύκολος. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση και να γίνει δικό σας το συγκεκριμένο, έτσι, η συγκεκριμένη σανίδα SAP, θα πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6978888961, μία φετινή σας φωτογραφία ή ένα βίντεο με εσάς από την παραλία, από παραλίες της Κρήτης. Θέλουμε να μας το στέλνετε και να μας γράφετε, ρε παιδί μου, ότι αυτή η φωτογραφία είναι τον Ιούνιο
0: από την, τάδε
1: από την παραλία τάδε, ξέρω εγώ, ναι, για να έχουμε κι εμείς μια πληροφορία βλέποντας κάτι να πούμε. Και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 31 του μήνα. Οπότε έχουμε δύο ολόκληρες εβδομάδες για να συλλέξουμε όλο αυτό το υπέροχο υλικό από εσάς.
0: Ξεκινήστε λοιπόν να στέλνετε από τώρα.

0: για να πάμε και μέχρι το Ταξικάντια να τα καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
2: Ωραία, έχουμε κίνηση.
1: Ήσυχα είναι σήμερα. Έχει λίγη κίνηση στην 62 Μαρτύρων μέχρι και εκεί που χωρίζει για να πάει Γάζια Μουδάρα.
2: Ωραία.
1: Λίγη κίνηση στο Γιώφυρο.
2: Ναι.
1: Στον Άγιάννη το Χωστό έχει λίγη παραπάνω κίνηση από ό,τι συνήθως. Το κομμάτι που πηγαίνεις προς Άγιάννη το Χωστό στη γέφυρα πάνω. Λίγο πριν και λίγο μετά. Λίγη κίνηση και στην Κνουσού, στην Κάθοδο κυρίως. Και λίγη κίνηση στο αεροδρόμιο.
2: Τέλεια. Τι εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 20 ο μήνας, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
2: Τέλεια. Και η λαϊκή που είναι?
0: Ναι.
1: Η λαϊκή στα Καμίνια είναι σήμερα.
2: Ωραία. Και τρόπος επικοινωνίας?
1: 281-0361-362, 281-0361-363. Το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
2: Καταπληκτικά, καλή σου εβδομάδα. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε με τους αγαπημένους μας τους Coldplay και το Viva La Vida, 26 λεπτά μετά τις 8, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα πεζά. Και σήμερα μαζί μας, για εσάς που ετοιμάζετε μια εκδήλωση, είναι γάμος, είναι βάπτιση, είναι εταιρικό event, είναι κομπίτι πίτα αργότερα, είναι αποκριάτικο πάρτι, οτιδήποτε θέλετε έτσι να φτιάξετε και να έχει μεγάλη επιτυχία, με ξεχωριστές γεύσεις και καταπληκτική εξυπηρέτηση, ο Λαβύρινθος στα πεζά μας περιμένει, 28 17 43 5 45, για κρατήσεις, για να κάνετε το ραντεβού σας. Και φυσικά όλα τα μυστήρια μπορούν να γίνουν και στην εκκλησίτσα του, που είναι πανέμορφη. Και φυσικά αμέσως μετά, ό,τι πιο σύγχρονο σε τεχνολογία, γιγαντοοθόνες και όλα έτσι τα ηχητικά και φωτιστικά εφέ είναι διαθέσιμα για να κάνουν την εκδήλωσή σας μοναδική.
1: Λοιπόν, μπείτε στα story στο Instagram να δείτε λίγο τι έχει ανέβει. Το story γράφει: καλημέρα, σήμερα μας κόβουν τρεις τελίτσες γιατί δεν φοράμε σωσίβιο. Η αστυνομία δεν κάνει εκπτώσεις στις παραλίες. Μα σοβαρά τώρα, χωρίς σωσίβιο?
0: Ναι.
1: Δεν το είχαμε μαζί μας, απαντάω εγώ. Κανόνες είναι, κύριοι, και το πρόστιμο 250 ευρώ. Οπότε...
0: υπάρχει διάλογος, παιδιά, κανονικός με τους αστυνομικούς στο story.
1: Ναι.
0: Είναι το περιστατικό που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επίσης λέει και ένα τελευταίο κουτάκι, KISS 961, συντονισμένη και με κλήσεις. Δεν ξέρω τώρα, θα σας τις κόψουμε εμείς, θα μας πάρετε,
0: κλήσεις.
1: Ό,τι εννοεί.
0: Αναπάντητες κλήσεις παντού που λέει και το τραγούδι.
1: Αυτά τα ωραία παιδιά.
0: Μπείτε να το δείτε, έχει πραγματικά ενδιαφέρον, διότι με το που το δείτε και μας δείτε στην παραλία θα πεις: να, αυτή είναι, θα μας αναγνωρίσετε κιόλας.
1: Σίγουρα, σίγουρα. θα μας αναγνωρίσετε. Από το χαμόγελο βέβαια, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Έχει ωραίο χαμόγελο.
1: Μόνο αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο κοινό.
1: Λοιπόν, θες να ξεκινήσω με Μουντιάλ?
0: Να ξεκινήσει, έχει λησάξει.
1: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε έναν επικό αγώνα με την Γαλλία και την Αγγλία, όπου στο σύνολο είδαμε 10 γκολ. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό με 10
0: γκολ.
1: 6 έβαλε η Αγγλία, 4 η Γαλλία. Κλάμα εκεί πέρα η κατάσταση. Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και ένα τελικό, ο οποίος ήταν μαραθώνιος, παιδιά, δεν ήταν τελικός αυτό το πράγμα. 2,5 ώρες παιχνίδι, δηλαδή ήταν το παιχνίδι τα 90 λεπτά και μας έδωσε άλλα 30 παράταση. Δηλαδή, εγώ κάπου κοιμήθηκα, να ξέρετε. Ήταν και λίγο βαριτούλης ο αγώνας. 0-0. Τελικά, στο 106 λεπτό, έβαλε η Ισπανία ένα γκολ και έτσι κάπως έληξε το πρώτο το Μουντιάλ και έχουμε την Ισπανία πρωταθλήτρια του κόσμου. Είχε πάρει και το ευρωπαϊκό, οπότε της άξιζε το double για φέτος.
0: Ορίστε. Η Ισπανία λοιπόν είναι η πρωταθλήτρια.
1: Ναι. Κλάμα τώρα οι Αργεντίνοι να βάλουν και στις τσέπες μέσα αυτούς και ο γιος μου βέβαια.
0: Να τα.
1: Σου λέει δεν ήταν δίκαιο, γιατί οι Αργεντινοί στο δεύτερο ημίχρονο, από το δεύτερο, μάλλον από τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου και μετά κάποια στιγμή, τέλος πάντων, έπαιζε με 10 παίκτες.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε αποβληθεί ο ένας. Οπότε σου λέει δεν ήταν δίκαιο να έχουν 10-11 και να κερδίσουν με 11 παίκτες ενώ οι άλλοι είχαν 10. Αλλά όπως και να έχει, η Ισπανία έκανε εξαιρετικό παιχνίδι, όπως σχολιάζουν εδώ λοιπόν.
0: Να τη χειροκροτήσουμε, παιδιά, την Ισπανία.
1: Ναι. Ήταν πολύ επώνυμη μέσα στο στάδιο, εννοείται. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τη βράβευση. Ήταν εκεί μαζί με τη Μελάνια σε ένα κουτί. Προφανώς αλεξίσφαιρο το κουτί, προφανώς. Και εγώ θέλω να πάμε λίγο να σου πω κάποια πράγματα για αυτό το τρόπαιο. Το έχεις δει το τρόπαιο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Με τη χρυσή μπάλα που τη σηκώνει.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα για να καταλάβεις ζυγίζει 6 κιλά 142.
0: Χρυσό είναι.
1: Εκ των οποίων χρυσός είναι τα 5,092 κιλά, είναι καθαρός χρυσός.
0: Προετοιμάμαι ως κόσμημα.
1: Είναι κόσμημα. Ο κάτω δίσκος λέει αφαιρείται και φυλάζεται στο μουσείο της FIFA. Ένας νέος δίσκος κατασκευάζεται στη συνέχεια με χαραγμένο το όνομα των νέων νικητών και μπαίνει ακριβώς από κάτω. Ώστε να είναι προσωποποιημένο. Το σημερινό τρόπαιο παρουσιάστηκε το 1974.
0: Αυτό έψαχνα τόση ώρα.
1: Ναι. Για να το πούμε πώς πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο αξιωματούχοι της FIFA, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές και αρχηγοί κρατών επιτρέπεται να το αγγίξουν και αυτό με γάντια.
0: Δηλαδή ο Τραμπ άμα θέλει να το αγγίξει βάζει γάντι ή να κουμπίσει
1: τον Τραμπ. Τον Τραμπ εγώ το είδα, του το πήγανε μέσα σε αυτό το κουβούκλι που ήταν να το δει,
0: ναι.
1: Έκανε λίγο ότι χάρηκε και καλά.
0: Ναι.
1: Και επίσης, 6 όταν
0: κιλά
1: μπήκε...
0: εκ των οποίων τα 5 μου είπες είναι χρυσός.
1: Ναι, όταν μπήκε μέσα στο γήπεδο για να κάνει την απονομή, δεν ήταν επιφώνηματα χαράς αυτά. Δεν ήταν.
0: Έπεσε γιουχάρισμα.
1: Ήταν λίγο. Ναι.
0: Έπεσε γιουχάρισμα.
1: Τέλος πάντων, εμείς.
0: Ο αγώνας που έγινε.
1: Στην Αμερική.
0: Α, στην Αμερική.
1: Στο New Jersey.
0: Okay, New Jersey.
1: Το αυθεντικό τρόπαιο φυλάσσεται στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη, ενώ κάθε παγκόσμιος πρωταθλητής λαμβάνει ένα επίχρυσο αντίγραφο. Αυτά. Γιατί, παιδιά, έγινε πολύ ντόρο για αυτό το συγκεκριμένο τρόπαιο, οπότε θα ξέρουμε και ποια πράγματα.
0: Ορίστε. Και μου είπε ότι στο τρόπαιο χαράσονται κάθε φορά οι νικητές.
1: Το από κάτω κομμάτι βγαίνει και χαράζονται το όνομα του εκάστοτε.
0: Είναι το κιλό από τα. Που δεν είναι ο χρυσός.
1: Που αλλάζει. Σωστά.
0: Αυτό είναι ένα κιλό που δεν είναι χρυσός, είναι αυτό το από κάτω κομμάτι, παιδιά. Όλο το άλλο είναι χρυσό, σου λέει. Μια χαρά, ωραίο. Πολύ καλό. Το βάλουν τώρα και στο μάτι οι άλλοι που είχαν ανοίξει τα μουσεία για να τσιμπήσει.
1: Δεν ξέρω, γιατί τώρα αυτό είναι, δεν είναι στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Δεν ξέρω που είναι το μουσείο της FIFA.
0: Αυτό.
1: Αλλά στη Γαλλία έχουν.
0: Μίλαμε φίλες πρωινιάτικα.
1: Στη Γαλλία έχουν
0: αυτό,
1: το.
0: Γιατί
1: στη Γαλλία το... είναι δεύτερη φορά που το Λούβρο το ανοίξαν την πρώτη φορά και ήταν δεύτερη αυτή που έγινε με τα κοσμήματα.
0: Δεν κολλάνε, παιδιά.
1: Οπότε στη Γαλλία.
0: Άρα. Το... άμα είναι και στη Γαλλία. Ας το προσέχουν λίγο παραπάνω εκεί, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω που είναι.
0: Λοιπόν, είναι 8 και 32. Έχουμε καθυστερήσει το break μας. Θα πάμε επιγόντως εκεί για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκι.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καύσωνα, ο οποίος, παιδιά, έχει έρθει και στο νησί μας. Από σήμερα ξεκινάνε οι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, δηλαδή, θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα. Με ηλιοφάνεια και 4 μποφόρ, 3 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους.
2: Ναι.
1: Σας στέλνω ψύχρεμους. Αύριο Τρίτη ανεβαίνει ο υδράργυρος στους 37. Και μεγάλη προσοχή, διότι την Τετάρτη έχουμε καθαρό σαραντάρι και ακόμα και τις ώρες που δεν είναι έτσι οι μεσημεριανές που πέφτει στους 36, το real feeling θα είναι 39. Και ξανά υποχωρεί ο καύσωνας από την Πέμπτη, που θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας, όμως πάλι θα έχουμε υψηλό real feeling.
2: Ναι.
1: Οπότε, και την Παρασκευή το ίδιο. Οπότε γενικότερα χρειάζεται λίγο αυτή την εβδομάδα μία διαφορετική έτσι αξιολόγηση των μετακινήσεων που θα κάνετε, του προγραμματός σας με βάση τον καύσωνα, ειδικά αν υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Καλύτερα να επιλέξετε τις απογευματινές ώρες για τη θάλασσα, να ενυδατώνεστε επαρκώς, να χρησιμοποιείτε κλιματιστικά και όποιο άλλο τρόπο μπορείτε για να δροσιστείτε.
2: Αρκεί να έχουν ρεύμα, διότι είχαμε και κάποιες μεγάλες διακοπές ρεύματος τις προηγούμενες μέρες.
1: Εχθές, τις Μεσαμπελιές.
2: Ναι.
1: Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε ούτε κοινωνίες. Ναι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα και στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου για σήμερα 39 τις μεσημεριανές ώρες, τις υπόλοιπες ώρες 38. Δηλαδή δεν έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι.
1: 3 με 4 μποφόρ νότιοι θα πνέουν οι άνεμοι. Πολύ μεγάλη προσοχή και ο νότος. Ο νότος θα δει και 41 βαθμούς Κελσίου και 42 τις επόμενες μέρες. Οπότε χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Στον Άγιο Νικόλαο, το σκηνικό του καιρού δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι και στη δικιά μας την πόλη. 35 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, 34 τις υπόλοιπες, 5 μποφόρ δυτική άνεμη. Πηγαίνοντας τώρα προς την Ιεράπετρα, υψηλές θερμοκρασίες, 38 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, 36-37 τις υπόλοιπες, με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους εκεί πέρα στο χώτο κομμάτι που θα έχουμε τους 38 βαθμούς, θα είναι 5 τα μποφόρ, την υπόλοιπη μέρα θα είναι γύρω στα 4. Και πηγαίνοντας τώρα προς τη Σιτία, στη Σιτία 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σώζει κάπως, μην νομίζετε. Και πάμε και μέχρι το Ρέθυμνο. 35 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους, 33 με 34 την υπόλοιπη μέρα και ηλιοφάνεια. Ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 στα Χανιά, με 3 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους, 36 και 37 κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας, με ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 28 βαθμούς, στο Τιμπάκι είναι ήδη στους 31 και στην Σαντορίνη
2: 30.
1: Είναι επίσης στους 31 βαθμούς.
2: Α.
1: Και παιδιά, μιλάμε για τις 8 και 40, έτσι.
2: Ακριβώς. 31 βαθμούς η Σύρος, 29 η Αθήνα, 30 η Κόρινθος, μιλάμε για αυτή την ώρα, έτσι. 33 στα Κύθυρα, 8 και 42 το πρωί, έτσι, τονίζω. 26 Θεσσαλονίκη, 25 η Καβάλα, 28 η Λαμία, 26 η Ρόδος, 29 η Κος, 25 η Μυτιλίνη και η Κέρκυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Γερμανία, όπου είναι λίγο πιο κρύα τα πράγματα. Στη Φραγκφούρτη αυτή την ώρα με χαλαρά συννεφάκια, ο υδράργυρος αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss.

0: Εδώ είμαστε whenever, wherever, ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 8. Artemis Sports, την παρέα μας και σήμερα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στο Artemis Sports θα βρείτε και εκπτώσεις με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Εφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και το δώρο σας. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θάλασσας και κάμπινγκ, η Artemis Sports σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας. Πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Θέλω να σας πω ότι είναι αυτή η σκηνή, είναι αυτές που διπλώνουν και κλείνουν
0: γρήγορα και εύκολα.
1: Ναι, αξίες περίπου 60 ευρώ και γίνεται δική σας με αγορές άνω των 200, ενώ τη ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Artemis Sport στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101.
0: Και ευχαριστούμε διπλά το Artemis Sport για το δώρο που μας κάνει.
1: Διότι έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Δεν έχει έρθει ακόμα κανένα καλοκαιρινό, καμιά καλοκαιρινή φωτογραφία.
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε λοιπόν στο Viber, στο 6970-888-961, τις καλοκαιρινές σας, τις φετινές καλοκαιρινές σας φωτογραφίες και τα βίντεό σας από τις παραλίες της Κρήτης, για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 31 του μήνα, για ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό, ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά, περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερυγείο.
0: Έτσι, τα πάντα όλα, ολοκληρωμένο το πακέτο. Μόνο μην την πατήσετε σε και εμάς που έχουμε ανεβάσει το story και είμαστε στην παραλία στο ΣΑΠ πάνω χωρίς οσίβιο. Έτσι είχε γίνει και το περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα, όπου οι αστυνομικοί έγραψαν κλήση 250 ευρώ τους ανθρώπους που έκαναν ΣΑΠ χωρίς οσίβιο.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα ασφάλειας είναι το οσίβιο. Κινούμαστε έως 500 μέτρα από την ακτή και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. Όχι βραδινές ώρες.
0: Βράδυ,
1: και όχι δύο άτομα πάνω στην ίδια σανίδα. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα πρόστιμα της παραλίας όμως. Λοιπόν, στην παραλία δεν μπορούμε να δεν επιτρέπεται να αφήνουμε γόπες από τσιγάρα, πλαστικά, σκουπίδια και γυάλινα μπουκάλια. Η ρύπανση είναι σοβαρή. Έως και 58.000 ευρώ είναι το πρόστιμο, αν είναι κάτι σοβαρό. Για τα ελαφριά περιστατικά είναι 500 ευρώ το πρόστιμο.
0: Να τα, 500 αρικάκι.
1: Κατοικίδια, μεγάλο κεφάλαιο τα κατοικίδια, επιτρέπονται σε ελεύθερες παραλίες με λουρί και επίβλεψη και μπορούν να κολυμπούν. Όχι στα ντουζ της παραλίας, όχι ελεύθερα σε οργανωμένες παραλίες. Για τη συνέχεια, πάμε στα θέματα της φωτιάς στην παραλία.
0: Απαγορεύεται
1: και σε περίπτωση που υπάρξει εστία φωτιά στην παραλία, έστω γι' αυτό το τύπο να κάτσουμε γύρω από τη φωτιά
0: παρέα,
1: να τραγουδήσουμε, ναι, 10 χιλιάρικα.
0: 10 χιλιάρικα ευρώ.
1: 10.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο.
0: Oh,
1: παιδιά, δεν παίζουμε πια με τη φωτιά, αντιλαμβάνεστε. Η χώρα μας δεν έχει πράσινο φύλλο να πνεύσει.
0: Οι αναστενάριδες θα το ξεχάσετε.
1: Μουσική.
0: Οπα.
1: Ωραίο κομμάτι μουσική.
0: Πολύ,
1: ε?
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Να κάνω ένα beach party.
1: Απαγορεύεται σε μεγάλη ένταση. Το φορητό ηχείο στην παραλία απαγορεύεται. Έχει πρόστιμο έως 500 ευρώ. Και όταν έχουμε μουσική από σκάφος, το πρόστιμο είναι έως 2.000 ευρώ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα σκάφος που έχει πάνω μουσική και κάνει πάρτι. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα σκάφη που κάνουν.
1: Να το κάνεις ανοιχτά.
0: Α, εννοείς απαγορεύεται να είναι κοντά στην παραλία.
1: Βέβαια.
0: Ενοχλεί, σου λέει, τους λουόμενους.
1: Να το κάνεις ανοιχτά, να μην ενοχλεί κανέναν.
0: Ναι, σωστό. Άρα στην παραλία, εγώ θέλω να έχω ρε παιδί μου το χιάκι μου να ακούω Kiss FM και θέλω να κάνω τη βουτιά μου με Kiss FM το πρωί.
1: Να το έχεις. Σε χαμηλή ένταση. Να ακούει μόνο η δικιά σου παρέα, δεν είναι να ακούει και διπλανή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει ο καθένας να επιλέγει τη δικιά του μουσική.
0: Άρα σε αυτή την περίπτωση τα beach bar και αυτά που έχουν δικιά τους μουσική και είναι σχετικά δυνατά και ακούγεται στην παραλία, απαγορεύεται. Για να καταλάβω κι εγώ.
1: Δεν είναι από φορητό ηχείο, είναι από εγκατεστημένα
0: ηχεία. Είναι από εγκατεστημένα ηχεία.
1: Οπότε αυτοί προφανώς έχουν άδεια για να παίζουν μουσική.
0: Α.
1: Δεν είναι άλλη αδειοδότηση σε ένα μαγαζί,
0: ναι,
1: γιατί αδειοδοτήσατε είναι από τους Δήμους.
0: Σωστό. Συνήθως. Οπότε προφανώς θα υπάρχει ένας τρόπος να βγάλεις και άδεια, αν θες να παίξεις μουσική στην παραλία, ρωτάω εγώ τώρα.
1: Αν θες να κάνεις ένα πάρτι,
0: ναι,
1: εννοείς. Στην παραλία,
0: ναι,
1: σαν ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Θα το κάνεις στη ζούλα. Μη στο πω τώρα έτσι που δεν επιτρέπεται κιόλας. Αλλά αν θέλεις να κάνει ένας άνθρωπος ένα οργανωμένο πάρτι, ας πούμε, στην παραλία, θα έχει πάρει άδεια από το Δήμο.
0: Α.
1: Αν θέλω τώρα να κάνω τα γενέθλιά μου,
0: πρέπει
1: τώρα
0: να πάρεις άδεια από το Δήμο. Θα σου δώσει
1: ή θα πας σε μια παραλία που δεν θα υπάρχουν λουόμενοι που θα ενοχλήσει.
0: Ή σε ένα μαγαζί να τελειώνει υπόθεση, παιδιά, παραλία.
1: Δεν ξέρω τώρα. Τι σε νοιάζει, αν θες να κάνεις πάρτι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Μα λύσαξε ο άνθρωπος όλες τις λεπτομέρειες σήμερα. Θα συνεχίσω να πω έχω να την 11 πρόστιμα.
0: Έχεις και άλλα πολλά.
1: Φυσικά.
0: Θα πάμε break και θα επιστρέψουμε.
1: Εντάξει.
0: Με τη συνέχεια των προστίμων στο part 2.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Moving to the Sun, 57 λεπτά μετά τις 8.
1: Πάμε πρώτα στα δικά σας μηνύματα. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα την Μαρία, η οποία μας έχει στείλει την καλοκαιρινή της φωτογραφία, και τον Λευτέρη. Και η Χριστίνα μας έχει στείλει από τον Άγιο Παύλο υπέροχες φωτογραφίες. Και η Χριστίνα μας γράφει: σε λίγο θα μας γράφει πολεοδομία, παραλιοδρομία για την πετσέτα. Θα ψάχνουμε, λέει, να βγάζουμε άδεια στρωσίματος πετσέτας. Παιδιά, πλάκα πλάκα.
0: Έχει πραγματικά δίκιο, νομίζω.
1: Σχολιάζει εδώ, λέει, να κολυμπήσουμε, λέει, επιτρέπετε. Λοιπόν, ναι, μετά τη μουσική να συνεχίσω τα πρόστιμα.
0: Να συνεχίσουμε τα πρόστιμα, αφού φυσικά ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 2810-743-545 πληροφορίες.
1: Για να πάρετε πληροφορίες για τις διαθέσιμες ημερομηνίες, για το υπέροχο μενού που έχει και τις επιλογές που έχει για το μενού. Ένας πολυτελής χώρος με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φωτισμό και ήχο για το γάμο, τη βάφτιση, το event, τα γενέθλια σας, ό,τι εσείς θέλετε να γιορτάσετε.
0: Τεράστιο δωρεάν παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα έτοιμη να υποδεχτεί τα δικά σας μυστήρια. Λοιπόν, πού θα συνεχίσουμε τώρα
1: ρακέτες, με το πρόστιμα. Κεφάλαιο ρακέτες. Ρακέτες αλλά και beach volley. Μόνο όπου επιτρέπεται ρητά. Που επιτρέπεται όπου υπάρχουν φιλέ. Όχι, γιατί μιλάμε για παραλία.
0: Beach volley. Όπου, ναι, υπάρχει φιλέ.
1: Ρακέτες, όπου υπάρχει φιλέ και οριοθετημένος χώρος.
0: Στα γήπεδα. Έτσι. Παραλίας.
1: Ναι, αλλά ας πούμε.
0: Γιατί υπάρχει φιλέ σε μια παραλία στη μέση για να παίζει κάποιο βόλιο? Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει. Πού? Και στο Αρίνα και στο Θέμης έχουν οριοθετημένους χώρους για να γίνονται, αλλά είναι πάνω στην παραλία.
0: Αυτό.
1: Στην πίσω άκρη μεριά, ας πούμε. Εκεί που δεν ενοχλεί.
0: Άρα πρώτη σειρά ξαπλώστρα βόλιο δεν παίζουμε.
1: Ούτε ρακέτες παίζουμε πρώτη σειρά πάνω στην ακροθαλασσιά, διότι έχει 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Χιλιάρικο.
1: Ναι, Μιχάλη μου, τα κατούκα, 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Χιλιάρικο πρόστιμο.
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι προδεκαετίας στις παραλίες της Χαλκιδικής υπήρχε ειδική σήμανση που έλεγε ότι απαγορεύονται οι ρακέτες από τα beach bar, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι απαγορεύονται οι ρακέτες, διότι πάει ο άλλος σε μια οργανωμένη παραλία. Πληρώνει για να κάτσει να πιει το ποτό του, τον καφέ του και να κάνει τον μπάνιο του. Και δεν μπορείς εσύ να πας μπροστά. Όχι μόνο. Τώρα πλέον ναι. Αλλά όχι μόνο 50.
0: Έχει σκάσει όλο το 50 να κάτσει πρώτη σειρά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και να έχει τον άλλο του κουτούκου.
1: Είτε έχει σκάσει 10, είτε 50 ευρώ, ό,τι και να είναι. Δεν μπορεί να έχει τον άλλο του κουτούκου, διότι σε πιάνει και ζάλι να παρακολουθεί τον μπαλάκι, α πούμε.
0: Καλά, ναι, τίποτα ελευθέρεια υπάρξει, δεν σε πειράζει κιόλα, διότι γίνονται και ευτράπελα στο τένις.
1: Ναι, τέλο πάντων. Αλλά γενικότερα απαγορεύεται 1000 ευρώ πρόστιμο.
0: Ορίστε.
1: Ψάρο ντούφεκο.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται τη νύχτα. Υπάρχει πρόστιμο έως 3.000 ευρώ, κατάσχεση εξοπλισμού, όχι μέσα σε ζώνη λουόμενων. Σε περίπτωση που βρεθεί ψαροντουφεκάς μέσα σε ζώνη λουόμενων, έχει 200 ευρώ πρόστιμο.
0: Λίγο.
1: Το κάμπινγκ. Απαγορεύεται το ελεύθερο κάμπινγκ παντού. Πρόστιμο έως 300 ευρώ το κάθε άτομο και φυλάκιση έως 6 μήνες. Η χρηματική ποινή είναι έως 3.000 ευρώ.
0: Ερώτηση. Το κάμπινγκ που κάνουν στην Νότια Κρήτη και που πάνε και πιάνουν το δέντρο από κάτω.
1: 300 έως 3.000 ευρώ.
0: Να το. Διότι είναι κάποια που είναι έτοιμα τσαντιράκια.
1: Μόνιμα.
0: Ο καθένας έχει το δικό του σπιτάκι φτιάξει εκεί στην παραλία.
1: Ναι. Πολλές φορές και με ξύλα και
0: κατοχυρωμένο,
1: με κάτι.
0: Κατοχυρωμένο, σου λέει εδώ είναι το δικό μου, δεν πάει κανένας.
1: Το αφήνει τη Δευτέρα το
0: Μπράβο.
1: Πρωί και επιστρέφει την Παρασκευή
0: Μπράβο.
1: Το βράδυ. Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Σε περίπτωση που δείτε κάτι από αυτά που δεν επιτρέπονται να συμβαίνουν, καλείτε στο 108 που είναι το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή.
0: Ξαναπέσουμε τηλέφωνο Ρουφλάιν.
1: 108.
0: Κατευθείαν 108.
1: Ναι, ρε παιδί, είμαστε το 112, σαν το 100.
0: Ρουφλάιν είναι
1: 108. Σαν το 166.
0: Ρουφλάιν. Πολύ ωραίο το 108. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πάω σε κάποια πρόστιμα που έχουν έτσι θεσπιστεί. Κάποιους κανόνες μάλλον παραλίας που έχουν θεσπιστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ρε παιδί μου, εμείς ακούμε τα δικά μας και γκρινιάζουμε. Θέλω όμως να ακούσουμε και τις υπόλοιπες Ευρώπης.
0: Να το, να δούμε.
1: Εντάξει.
0: Σε τι
1: να δούμε πού βρισκόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, στη Σαρδινία, στην παραλία Πούντα Μολέντης, έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση ομπρελών και σκηνών. Λόγω του ότι η περιοχή είναι natura, τέλος πάντων, και δεν επιτρέπεται όλο αυτό, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι μόνο άτομα άνω των 65 ετών ή οικογένειες με μικρά παιδιά κάτω των 10 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν ομπρέλα. Μετά όμως από τις αντιδράσεις του κόσμου, ο κανόνας τροποποιήθηκε και πλέον επιτρέπεται μία ομπρέλα ανά οικογένεια ή ανά παρέα, τοποθετημένη μόνο στο σημείο που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι της παραλίας.
0: Δηλαδή,
1: προφανώς έχουν βάλει κάποιες συγκεκριμένες σημάνσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι αυτό γίνεται για την
0: προστασία.
1: Ναι, δηλαδή αν ας πούμε σε μια περιοχή επιτρέπεται ας πούμε να κάνουν μπάνιο 500 άτομα και πάνε 2.000, να βάλουν ομπρέλες, να ξαπλώσουν.
0: Θα γίνει περιοχή κατούρα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Από νατούρα γίνεται κατούρα.
1: Στην παραλία Λαπελώσα, επίσης στη Σαρδινία, οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν πετσέτες μόνο εφόσον έχουν τοποθετήσει από κάτω ψάθα, ώστε να περιορίζεται η μεταφορά άμμου. Φέτος, λέει, προβλέπεται αυστηρή εφαρμογή του μέτρου με επιτόπου πρόστιμο έως 100 ευρώ. Φαντάσου τώρα, προφανώς θα είναι κάποια λευκή άμμος με κοχύλια μέσα ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε οι άλλοι βάζαν την πετσέτα και παίρνανε μαζί και ποσότητα άμμου και τους λιγόστεψε η άμμος.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Καλά, αυτά τα κάνανε και στις δικές μας παραλίες, θέλω να ξέρεις. Ότι πάρα πολλές φορές στο αεροδρόμιο έχουν τσιμπήσει τουρίστες που έπαιρναν μαζί τους κοχύλια,
1: εμένα
0: που έπαιρναν μαζί τους άμμο.
1: Έχει συμβεί στη Χρυσή.
0: Ναι.
1: Εκείνα τα χρόνια που πηγαίναμε στη Χρυσή,
0: μπράβο,
1: που δεν τους επέτρεπαν να ανέβουν πάνω στο καραβάκι έχοντας μπουκάλια με άμμο, η οποία ήταν άμμος με κοχύλια. Λοιπόν, στην Ελλάδα 251 παραλίες έχουν χαρακτηριστεί απάτητες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή συμπεριλαμβανομένων ξαπλώστρων, ομπρελών, προσενοικίες και προσωρινών ξύλινων εγκαταστάσεων. Πρόστιμα για κράτηση θέσης στην παραλία. Στην ισπανική πόλη Κάλπε, απαγορεύεται στους λουόμενους να αφήνουν αντικείμενα στην άμμο, όπως καρέκλες, ξαπλώστρες ή ομπρέλες, πριν από τις 9:30 το πρωί για να καβατζώσουν θέση.
0: Είναι, να κάνουν, είναι αυτό που λένε να κάνουν το καπάρο.
1: Ναι, το καπάρο απαγορεύεται. Δηλαδή, ενώ εδώ ας πούμε, σας έχω πει ότι υπάρχουν παραλίες, όπως είναι ας πούμε στο Λουτρό,
0: ναι,
1: που αφήνουν τις πετσέτες από το προηγούμενο το βράδυ.
0: Μπράβο, αυτό. Σου λέω όλους.
1: Απαγορεύεται.
0: Αφήσω εδώ την πετσέτα να κάνω το καπάρο, να έρθω εγώ το πρωί.
1: Το καπάρο απαγορεύεται. Μετά τις 9.30 να έχουν φάει τουλάχιστον όλη πρωινό, σου λέει. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ τα αντικείμενα που παρατάνε στην παραλία κατάσχονται και μεταφέρονται στις δημοτικές αποθήκες και στην αστυνομία.
0: Μήπως αυτό το καπάρο να τιμωρείται και με αυτά στο δρόμο τα αντικείμενα που βάζουν για τις θέσεις πάρκινγκ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει, εξοπλισμός παραλίας που παραμένει χωρίς επιτήρηση για περισσότερες από 3 ώρες δύναται να απομακρύνεται. Δηλαδή, αφήνω εγώ εδώ τα πράγματά μου να πάω να φάω και θα ξαναγυρίσω να κάνω την απογευματινή
0: εκδοχή. Έχεις κάνει το καπάρο όμως, έτσι.
1: Λάθος.
0: Γιατί τα πράγματά σου, λέει, τα κατάσχουν, τα παίρνουν.
1: Στο τρίωρο.
0: Σου ξαναλέω, μήπως αυτό το καπάρο, μήπως θα πρέπει να το πάρουν να περνάει ένα δημοτικό αυτοκίνητο.
1: Εδώ, λέω, τώρα, αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εδώ σου μιλάω για την Ισπανία.
0: Και στην Ελλάδα, εγώ
1: στην Ελλάδα το κάνουν πάρα πολύ συχνά.
0: Στο Δήμο το προτείνω, βασικά.
1: Λοιπόν, ο Δήμος είχε βγάλει μια ανακοίνωση πρόσφατα, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα τη διάβασα, που είπαν ότι κάνουν πάρα πολλούς τέτοιους ελέγχους. Δύο φορές την εβδομάδα βγαίνουν, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα και Παρασκευή και μαζεύουν τα αντικείμενα από τα τέτοια.
0: Στο 108 μπορώ να πάρω.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο τηλέφωνο του Δήμου.
0: Για να στείλω μερικούς.
1: Συνεχίζω. Ναι. Απαγόρευση καπνίσματος σε περισσότερες από 600 παραλίες της Ισπανίας. Απαγορεύεται το κάπνισμα και το άτμισμα.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω. Διότι αν είμαι εγώ στην διπλανή ξαπλώστρο και όλος παφα πούφα με τον αργυλέ.
1: Στη Δεπλινή.
0: Μπορεί να μην καπνίζω, έτσι.
1: Συμπεριλαμβάνομαι και παραλίων που είναι στη Βαρκελόνη, στο Σαν Σεμπαστιάν, καθώς και σε πολλές παραλίες στους Κανάριους νήσους. Στη Γαλλία από πέρυσι ισχύει πανεθνική απαγόρευση του καπνίσματος στις παραλίες που γυτνιάζουν με περιοχές κολύμβησης με πρόστιμο 135 ευρώ για τους παραβάτες. Αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε πολλές άλλες παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, κυρίως στις περιφέρειες Βένετο, τέλος πάντων Σαρδινία κτλ. Έχουμε αποφυγή, αποφεύγεται τα μαγιό στους δρόμους, δηλαδή δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς με μαγιό σε κάποιους δρόμους στο Σορέντο της Νότιας Ιταλίας. Και αν περιπλανηθείς στην πόλη φορώντας μόνο το μαγιό σου, μπορεί να σου επιβληθεί πρόστιμο έως και 500 ευρώ.
0: Να τα τώρα.
1: Εντάξει, επειδή και στην Ιταλία η πόλη είναι από μόνη στους ολόκληρα αξιοθέατα, δεν είναι παράλογο. Σαν από θέμα προσβολής.
0: Ναι, σου λέει να βγει όλος με το μαγιό και κυκλοφορεί στον δρόμο.
1: Στο τουριστικό θέατρο της Πορτογαλίας, όπου εμφανίζεστε μόνο με μαγιό εκτός παραλίων, ξενοδοχείων ή πισινών, επίσης υπάρχει πρόστιμο 300 έως 1500 ευρώ. Σε περιοχές της Βαρκελόνης και της Μαγιόρκας απαγορεύεται η είσοδος σε καταστήματα και εστιατόρια χωρίς μπλούζα ή φορώντας μαγιό. Και οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα 300 ευρώ.
0: Νάτα.
1: Στη Μάλαγα, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες στα αγγλικά που υπενθυμίζουν στους τουρίστες τους τοπικούς κανόνες που ισχύουν για όλους. Στις κορεατικές πόλεις Χβάρ, Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ, κροατικές μάλλον,
0: ναι,
1: η κυκλοφορία γυμνόστιθων ή με μαγιό στους δρόμους θεωρείται διατάραξη της δημόσιας τάξης και τιμωρείται με πρόστιμο έως 150 ευρώ.
0: Όταν λέμε τόπλες, μιλάμε και για άντρες και για γυναίκες.
1: Ναι. Στην οίκια της Γαλλίας, τόσο οι τουρίστες όσο και οι κάτοικοι που κυκλοφορούν γυμνόστιθοι στην πόλη μπορούν να τιμωρηθούν με πρόστιμο 35 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μικρό,
0: λίγο,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Όσοι κάνουν ηλιοθεραπεία ή μπάνιο τόπλες σε περιοχές όπου αυτό απαγορεύεται, αντιμετωπίζουν πρόστιμο 38 ευρώ.
0: Σκέφτομαι εγώ τώρα, κάνω τις δικές μου σκέψεις. Αν είναι κάποια κυρία που έχει ωραία boobs και θέλει να βγει topless, θα της τα δώσω εγώ τα 35 ευρώ, δεν πειράζει. Χαλάλι ρε παιδί μου. Σκορπάει θέαμα.
1: Λοιπόν, ναι. Στην Βαρένα, στις όχθες της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, όπου οι τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστιθοι ή μόνο με μαγιό κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 200 ευρώ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα θα σε πάω σε ένα πρόστιμο που εγώ το αγαπώ, στην Βίγο της Βόρειας Ισπανίας, όπου από το 2022 ισχύει πρόστιμο 750 ευρώ για ούρηση στη θάλασσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς τους καταλαβαίνετε αυτούς που ουρούν στην παραλία?
0: Να σηκώσουν καταρχάς χέρι όσοι δεν ουρούν στην παραλία.
1: Μα να σου πω κάτι, δεν είναι σωστό να ουρείς στην παραλία.
0: Όχι στην παραλία, στη θάλασσα μέσα.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Έχεις
1: να ουρείς στη θάλασσα.
0: Έχεις πάει στα βαθιά. Και λες τώρα πρέπει να ξαλαφρώσουμε.
1: Μα το πρόβλημα είναι με αυτούς που πάνε στα ριχά, Μιχάλη.
0: Θα σκάσει μύτη και θα βγει ο δίτης με ένα μπουκαλάκι, θα σου πει: έχει ουρήσει στη θάλασσα 300 ευρώ πρόστιμο. Παιδιά,
1: λοιπόν,
0: τρομερό.
1: Στην, το 2024.
0: Πού θα το καταλάβουνε, ρε Βίτο, ότι έχω ουρήσει στη θάλασσα.
1: Ακολούθησε και η Μπαρμπέγια, η οποία λέει απαγόρευσε την ούρηση μέσα στη θάλασσα σε 25 παραλίες του Δήμου.
0: Καλά, έτσι και πάτε στον πάλο, θα καταλάβετε ότι όλοι έχουν ουρήσει μέσα στη θάλασσα.
1: Εγώ, παιδιά,
0: θάλασσα.
1: Θέλω, αν κάποιος έχει πάει σε αυτές τις παραλίες της Ισπανίας, ας μας πει πώς καταλαβαίνουν ότι άλλοι έχουν ουρήσει.
0: Αλλάζει.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό.
0: Όπως είναι στις πισίνες, αλλάζει χρώμα το νερό.
1: Δεν ξέρω, αλλά θα με ενδιαφέρει να μάθω πώς το δίνουν το συγκεκριμένο πρόστιμο.
0: Σου λέει, βγάλε το μαγιό σου να πάρω δείγμα DNA. Να δω, έχεις κάνει τσίσα σου με στη θάλασσα.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό. Πόσο είναι το πρόστιμο για την ούρηση μέσα στη θάλασσα?
1: Από 750 ξεκινάει, είναι καμπανίδι μεγάλο.
0: 750 ευρώ ρε παιδιά,
1: είναι
0: δηλαδή
1: σοβαρό.
0: Λίγο τροπή, λίγο τσίπα,
1: σοβαρό.
0: Λίγο τσίπα.
1: Το δημόσιο τώρα με τα 38 τη φτήνια, 35.
0: Αυτό, ενώ η άλλη σου λέει βγαίνει και πίσω στον δρόμο με το μπούπ έξω, 38 ευρώ, Klein Mind. Χίλιες φορές τα μπούπ έξω παρά κατουράμε στη θάλασσα σου λέει. Τι να πω ρε παιδί μου, τι τραβάμε.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ντάι Ντάι, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 21 λεπτά μετά.
1: Να σου πω λίγο κάτι για την Ντάι Ντάι. Είχαμε στο ημίχρονο του Μουντιάλ.
0: Σακύρα.
1: Είχαμε και Μαντόνα. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω κάτι για τη Σακύρα.
0: Η Μαντόνα αρχίζει και με γνευρίζει πάρα πολύ. Δεν τη θέλω καθόλου να την βλέπω προσωπικά.
1: Λοιπόν, η Σακύρα, άκου τι είχαν κάνει. Κάνανε ένα Ντάι Ντάι challenge, τέλος πάντων. Όπου του στέλνανε βιντεάκια παιδιά από σχολές χορού, άνθρωποι απλοί που χορεύανε το Ντάι Ντάι. Και από εκεί επέλεξαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάστηκαν εχθές.
0: Ωραίο.
1: Μαζί με τη Σακύρα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Η Σακύρα ήταν ενθουσιασμένη. Είχε ανεβάσει και κάποια βιντεάκια πιο πριν που το έλεγε ότι αυτοί οι χορευτές, ξέρω εγώ, έχουν πληγεί από το challenge κτλ.
0: Τι ωραίο, παιδιά.
1: Ήταν πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Ωραία ευκαιρία για τον κόσμο που θέλει να
1: και
0: κάνει.
1: Ήταν και κάποια
0: κάτι.
1: Μικρά παιδιά, τύπου ξέρω εγώ 7-8 χρονών, ξέρω εγώ μικρά. Κάπως, ναι. Που φαντάζομαι θα ήταν όνειρο ζωής για αυτά να βρεθούν μαζί με τη Σακύρα πάνω σε σκηνή. Και σε ποια σκηνή τώρα, έτσι, στο Μουντιάλ.
0: Που θα τα δει όλος ο πλανήτης.
1: Πραγματικά έτσι, ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραίο. Και γενικότερα ήταν πολύ ωραίο όλο το
0: break. Όλη η οργάνωση,
1: όσο είδαμε εμείς, γιατί δεν ξέρω αν είδαμε και τα 30 λεπτά του show που είχαν ανακοινώσει ότι θα κάνανε.
0: Αυτά τώρα θα τα δούμε εμείς στα YouTube και σε αυτά στα κανάλια.
1: Ναι, είδαμε κάποια και χθες στη ζωντανή μετάδοση, τέλος πάντων, αλλά λόγω των διαφημίσεων που έχουμε δεν ξέρω αν είδαμε όλο το show. Πολύ ωραίο πάντως.
0: Μπράβο στη Σακύρα, Σακύρα. Αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας.
1: Βεβαίως, και κάτσε να διαλέξω σε ποιο δωμάτιο θα σε πάω, διότι νομίζω ότι θα σε πάω στην τραπεζαρία, όπου είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Ανακαλύψτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Μια ανακαινισμένη έκθεση με έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας ύφος και στυλ. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Να υπενθυμίσουμε και το νέο μας διαγωνισμό που ξεκίνησε σήμερα. Από το αγαπημένο μας Artemis Sport, όπου ένας τυχερός ακροατής θα είναι αυτός που θα κερδίσει ένα Aqua Marina Breeze SUP. Ένα τεράστιο SUP, ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης μέσα και έξω από το νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά, το τονίζω, δεν είναι για όλους μας. Περιλαμβάνει λοιπόν κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύς και πτερύγιο. Και για να δηλώσετε συμμετοχή είναι απλός ο τρόπος, μέσα στο Viber το δικό μας, στο
1: 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνετε λοιπόν μηνύματα από το φετινό καλοκαίρι, από παραλίες. Μας λέτε και σε ποια παραλία είστε, τέλος πάντων, έτσι για να έχουμε μια πληροφορία του τι βλέπουμε. Και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss
4: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Αλλά θα μπει, παιδιά, εδώ είμαστε η άλλα, η άλλα. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Kiss, θα είμαστε έτοιμοι να δούμε και τα μηνύματά σας.
1: Πολλά μηνύματα. Πάμε λίγο στην Σόνια, η οποία λέει: νομίζω, λέει, είναι τραγικό να απαγορεύεται παντού το ελεύθερο κάμπινγκ. Θα έπρεπε να υπάρχουν περιοχές ελεγχόμενες και όχι σαν του κάμπινγκ που μας έχουν όλους στη σειρά, τέλος πάντων. Και εκεί να έχεις το δικαίωμα, φυσικά να έχεις την υποχρέωση να αφήνεις το χώρο καθαρό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιδιά, πολύ καλά κάνουν και απαγορεύουν το ελεύθερο κάμπινγκ, αν με ρωτάς. Διότι δεν είμαστε άνθρωποι. Πολύ βασικό.
1: Ναι,
0: δεν αφήνουμε ποτέ καθαρό το χώρο.
1: Αυτό που λέει η Σόνια είναι μία μέση λύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να επιτρέπεται σε κάποιες περιοχές, όπου όμως θα μπορούν να περνάνε κάποιοι άνθρωποι του Δήμου δύο φορές τη μέρα και να κάνουν κάποιες συστάσεις, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ και να βάλεις φωτιά, δεν μπορείς να κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ και να παρά τα σκουπίδια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εχθές που φυσούσε σε κάποια σημεία στο νότο, τέλος πάντων, που ήμασταν εμείς, ο μικρός μου ο γιος, που το έχουν κάνει όμως στο σχολείο και το παιδί το έχει μάθει, το έχει διδαχτεί, και είναι ο φύλακας των θαλασσών, ας πούμε, μάζευε σκουπίδια. Φεύγαν τα ποτηράκια από τον αέρα, από τις γύρω παρές, και πήγαινε ο μικρός και τα μάζευε.
0: Είδες τώρα.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα πρέπει να καλλιεργηθεί από τους μικρούς, από τους μεγάλους τους μικρούς και όχι από τους μικρούς τους μεγάλους.
0: Έτσι.
1: Όμως πλέον βλέπουμε αυτό το πράγμα να γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Να κυκλοφορούμε στην παραλία με μία σακούλα και να μην μαζεύουμε μόνο τα δικά μας σκουπίδια, αλλά και τα υπόλοιπα.
0: Πιο πολλά είναι των αλωνών από τα δικά μας, παιδιά. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Οπότε, γενικότερα, με προσοχή, δηλαδή. Έτσι όπως το λέει η Σόνια, δεν έχει άδικο, διότι είναι εντελώς διαφορετικό να πας σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ που πλέον έχουν γίνει στα ξενοδοχεία, και εντελώς διαφορετικό να πας σε ένα ελεύθερο κάμπινγκ. Το ζεις διαφορετικά. Να το ζήσεις σε περιοχές οι οποίες θα έχουν έναν υποτυπώδη έλεγχο, ώστε να μπορεί, ας πούμε, να διατηρηθεί το φυσικό κάλος της περιοχής. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ με την Κατερίνα, η οποία μας έχει στείλει φωτογραφία από το Καστρί. Σκούρος, λέει, Καστρί. Και πάμε και στον Γιώργο, που μας έχει στείλει μία φωτογραφία.
0: Με λαγοκέφαλους.
1: Ναι. Και μάλιστα μικρούς λαγοκέφαλους, λέει, γόνους λαγοκέφαλους.
0: Νάτα.
1: Δεν λέει από πού είναι, έτσι είναι, μου φαίνεται.
0: Γράφει πριβέ. Γράφει πριβέ. Δεν σου λέει, σου λέει. Είναι μία πριβέ παραλία εδώ.
1: Α, όχι, είναι από τον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά.
0: Η οποία είναι φανταστική παραλία, έτσι.
1: Είναι από τον Άι Γιάννη στα Καπετανιανά, παιδιά. Είναι καταπληκτικά.
0: Και έχει εκεί πέρα λαγοκέφαλα.
1: Εάν δεν έχεις τον Άι... Εγώ στον Άι Γιάννη έχω ψαρέψει τους λαγοκέφαλους, να ξέρεις. Μάλλον όχι στον Άι Γιάννη, μεταξύ τριών εκκλησιών και Άι Γιάννη.
0: Να τα.
1: Εκεί στο. Πώς λέει, στον Κουδουμά.
0: Ναι.
1: Σε εκείνη την περιοχή και πριν από πολλά χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα με την αύξηση του πληθυσμού.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, με τα λαγοκέφαλα.
1: Αλλά
0: πια
1: μιλάμε τώρα, δες λάδι που είναι η θάλασσα. Πότε είναι η φωτογραφία, Άρης Γιώργο.
0: Γιώργο, πες μας πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Τι ωραία η θάλασσα, είναι λάδι.
1: Και
0: λάδι,
1: στον Άι Γιάννη είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, για να κατέβεις γίνεσαι λίγο φραπεδάκι. Αλλά όλα καλά.
0: Συνεχίστε να στέλνετε, λοιπόν, φωτογραφίες και μηνύματα με τις καλημέρες σας στο Viber, διότι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις πόσες του
1: 31,
0: μήνα.
1: 31, την επόμενη Παρασκευή.
0: Τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Για να κερδίσετε ένα υπέροχο SAP, μία προσφορά του Artemis Sport. Είναι 9 και 33, πρέπει να πάμε επιγόντως στο break για να επιστρέψουμε στον Kiss και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Κέρι. Στο φουλ.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 40 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και φυσικά είναι μαζί μας η εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο από την εταιρεία Κασοτάκης και η οποία αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, ωραίο.
1: Στα μηνύματά σας που είναι πολλά. Ναι. Έχω την Σόνια, η οποία μας έστειλε πολλές ωραίες καλοκαιρινές φωτογραφίες από το πάρτι του μικρού της στον Καρτερό, που εννοείται, λέει, μετά με σακούλες καθαρίσαμε σχεδόν όλη την περιοχή.
0: Και party,
1: έχω
0: κάνανε.
1: Και τη Θάλια. Ναι.
0: Πόσο είναι το πρόστιμο?
1: Σταμάτα, μωρέ. Και εγώ και τη Θάλια. Θάλια, θέλω να μου στείλεις από πού μας ακούς, η οποία λέει: καλημέρα, παιδιά. Αυτή θα έπρεπε να είναι η ζωή μας. Έχει λουκουμά και παραλία. Και λέει ότι η φωτογραφία είναι από παραλία του Ηρακλείου με λουκουμα, και ο λουκουμάς από τον κλασικό λουκουματζή της παραλίας.
0: Νάτα.
1: Θάλια, συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς ζούμε στην Κρήτη, σε νησί, και πρέπει, ας πούμε, να κάνουμε διακοπές μόνο όσο είναι η άδειά μας και όχι όλο το καλοκαίρι. Θα συμφωνήσω.
0: Αυτό που λες με το λουκουματζή, να σου πω και ένα πολύ ωραίο, μια ωραία προστίκη που είχε προκαιρού ο Άρης στη βάπτιση του παιδιού του. Να του ευχηθούμε τα καλύτερα, φυσικά, του αγαπημένου μας φίλου του Άρη. Έσκασε μύτη ένας λουκουματζής σε κάποια φάση, με λουκουμάδες, και μοίρασε μέσα στη βάπτιση.
1: Τέλειο.
0: Αλλά ντυμένος με μαγιό σαν να ήταν στην παραλία.
1: Τέλειο. Ήταν όλο το σκηνικό, βέβαια.
0: Ήταν όλο το σκηνικό, το κόνσεπτ καλοκαίρι. Οπότε έτσι να δώσουμε αυτή την ωραία ιδέα που είδαμε στο
1: βάπτιση. Η Θάλια μας ακούει από Ελβετία κάθε πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια.
0: Έλα, βρε, Θάλια.
1: Οπότε η Θάλια μάλλον έχει έρθει, έχει κάνει ήδη τις διακοπές της ή θα ξανάρθει. Θάλια, πες μας. Δεν πειράζει κι εσείς που είστε στο εξωτερικό, γιατί έχω κι εγώ μια φίλη που έφυγε χθες για το Λουξεμβούργο με βαριά καρδιά. Εντάξει, εσείς παίρνετε μικρά σφινάκια το καλοκαίρι σε δόσεις.
0: Αλλά πιο καλούς μισθούς.
1: Οπότε κάπως σου βαθμίζεται η κατάσταση.
0: Έχετε καλύτερο μισθό με σφινάκια. Καλό κι αυτό. Πολύ καλό κι αυτό. Έτσι. Διότι εμείς εδώ πληρώνουμε τιμές Ελβετίας χωρίς να έχουμε μισθούς Ελβετίας. Πλέον. Έτσι. Βασικό αυτό. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε σε λίγο και μία συμμετοχή, μία διπλή πρόσκληση από ό,τι βλέπω για είσοδο στο Aqua Plus. Σε λίγο όμως. Αυτό, λοιπόν, και εισιτήρια για το Τεχνόπολης.
1: Άκου λίγο να σου πω μία πληροφορία που μου δίνει τώρα η Σόνια, η οποία είναι χρήσιμη αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποιο πάρτι στην παραλία. Είχα πάρει, λέει, άδεια από τον υπεύθυνο της Δημοτικής Πλάζας, στην οποία, ας πούμε, φιλοξενήθηκαν. Οπότε ήταν με άδεια το beach party.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να κάνει, μπορεί να πάρει την άδεια. Για να πεις ότι θα κόψει μια τούρτα ή κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι,
1: ναι,
0: χωρίς όμως υπερβολές, χωρίς φωτιές.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα να. Ναι, εννοείται χωρίς φωτιές, ναι. Με εδώ πέρα βλέπω παιδιά που παίζουν. Αλλά η μουσική, ας πούμε, θα είναι OK αν, σε χαμηλή ένταση, αν έχεις πάρει, ας πούμε, την άδεια.
0: Γιατί είπαμε ότι απαγορεύεται και η μουσική. Ναι. Άρα φαντάζομαι, αν υπάρχει άδεια, δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Γραπτή άδεια, φαντάζομαι, διότι αν έρθει η αστυνομία εκείνη την ώρα, τσακ.
1: Εντάξει, όταν είσαι σε χώρο που έχει αναψυκτήριο ή κάτι, νομίζω ότι δεν έχεις προβλήματα τέτοια.
0: Θα επιστρέψουμε για να δώσουμε τα δωράκια μας, οπότε να είστε σε ετοιμότητα. Πάμε προς το παρόν στο Powerplay της εβδομάδας και στο σύντομο break που ακολουθεί.

0: Είδες.
1: Yes, hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
10: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
9: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
10: Για πες.
9: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
10: Τέλεια! Φύγαμε!
9: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
11: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
12: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
11: Senses.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
15: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
14: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
16: Και τώρα.
17: Και τώρα.
16: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
19: Όλες οι επιτυχίες
20: χωρίς διαφημίσεις.
21: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
22: Kiss 961.
23: Επιστρέψαμε λοιπόν 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη
24: και το Μιχάλη Θοδωράκη. Ερχόμαστε.
22: Kiss 961. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me-

0: 5-9 brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, έτοιμοι να δώσουμε και την πρόσκληση για το Aqua Plus στη διπλή. Let's go!
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: 2810-255-961. Όποιος θέλει να πάει Aqua Plus, παίρνει τώρα και μας πήρε ποιος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ηλίας.
1: Ηλίας.
3: Ναι, ναι, σωστά.
4: Χρόνια πολλά, Ηλία.
3: Ευχαριστώ,
4: Γιορτάζει σήμερα.
1: Σήμερα γιορτάζει.
3: Καταλαβαίνω, ναι.
4: Αλλά το πρωί δεν είπες ότι είναι του προφήτη, Ηλία.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι τι έφαγα το πρωί.
4: Χρόνια πολλά, Ηλία, ό,τι επιθυμεί σου ευχόμαστε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Άξια το παίρνει το δώρο σήμερα.
1: Δώρο γιορτή σήμερα. Δώρο γιορτή.
3: Ήταν καρμικό, μάλλον, ναι.
1: Κερνάς δηλαδή σήμερα, Ηλία, τι κάνει?
3: Ανοιχτά, φυσικά.
4: Έχει πάρει γλυκά για τη δουλειά και τέτοια?
3: Σωστά. Και τώρα είμαι στον δρόμο για τη δουλειά και πήγα να πάρω γλυκά και κοίτα να δει που. Ναι.
4: Ωραιότατα.
1: Τι γλυκά πήρε?
3: Παγωτίνια.
4: Κοίτα την περιέργεια.
1: Α, παγωτίνια, παιδιά. Δεν θα λιώσουν μέχρι να
4: πάνε. Δεν πάει στο Ντουμπάι να δουλέψει, προφανώς.
3: Δίπλα. Και για μετά το μεσημεριανό, νομίζω είναι ιδανικά.
4: Βέβαια. Τέλεια. Πολύ καλή ιδέα.
1: Ηλία, με τι ασχολείσαι, να επιτρέπετε?
3: Μηχανικός είμαι.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων και τέτοια ή μηχανικός?
3: Όχι. Σχετικά σε εργοτάξια, σε τέτοιο στυλ.
1: Απλά και στο εργοτάξιο που θα τα βάλεις τα παγωτίνια, οπότε... έχετε ψυγείο?
3: Όχι, σήμερα θα είμαι γραφείο σήμερα.
4: Ναι, άμα καταρχάς, άμα ήταν, θα έπρεπε να πάρει μαζί τον παγωτατζή και να πάει στο εργοτάξιο για να έχει δράσει όλο τον κόσμο.
3: Τεφτιάκι αλλιώς, ναι.
1: Παιδιά, ένα παγωτατζίδικο, αυτά που αφήνω στα περίπτερα τα παγωτά και πας στο εργοτάξιο μέσα και κάνεις το tour μέσα και μοιράζεις. Πολύ καλό.
3: Ωραία ιδέα, έτσι.
1: Εξαιρετική ιδέα, παιδιά. Τι να λέμε, μόνο ωραίες ιδέες.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, Ηλία, θα πας να απολαύσεις και τις βουτιές σου στο Aqua Plus και τις πισίνες εκεί και τις νεροτσουλίθρες.
3: Τέλειο.
1: Είναι για δύο άτομα, οπότε θα πάρεις μαζί σου και άλλο άτομο.
3: Ωραία.
1: Ή αν θες να πάρεις και άλλα άτομα, αλλά οι δύο θα είναι δώρο.
3: Εντάξει.
4: Μένεις στη γραμμή. Ιδανικό. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Να είσαι καλά, χρόνια πολλά και πάλι.
3: Ευχαριστώ και
1: καλημέρα.
3: Υπέροχη,
1: καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά,

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: The Ordinary, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και,
1: και επιτέλους σπίτι με την Αθηναϊκή Υπλογραμμή για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι τους σε κάθε δημιουργία, προσφέροντάς μας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Αθηναϊκή Υπλογραμμή στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, θα βρείτε μια ανακαινισμένη έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι.
0: Εγώ θα σας πω μια βόλτα μέχρι την Αμουδάρα και το Senses. Από νωρίς το απόγευμα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με φρέσκα υλικά που επιλέγονται καθημερινά από ντόπιους παραγωγούς. Εγγυάτε το Senses τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι μας. Δοκιμάστε οπωσδήποτε λοιπόν και τα υπέροχα γλυκά του και το χειροποίητο παγωτό από φρέσκο πρόβιο γάλα. Και τα μεσάνυχτα το σκηνικό αλλάζει. Το Senses Club μετατρέπεται στο μαγικό κόσμο των αισθήσεων. Ενώ η κουζίνα, θυμίζουμε ότι παραμένει ανοιχτή για takeaway παραγγελίες μέχρι και τις 3 το βράδυ τα ξημερώματα για εμάς που θέλουμε και τελευταία στιγμή να φάμε κάτι ποιοτικό και όμορφο. Senses στην Αμουδάρα. Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω μέχρι το Ντουμπάι.
0: Να τα.
1: Όπου έχω εκεί πέρα την Μπουστάνικα, η οποία είναι ένα από τον Μποστάνι, τέλος πάντων.
0: Α.
1: Το λένε έτσι Μπουστάνικα.
0: Στον Ντουμπάι το λένε Μπουστάνικα, τον Μποστάνι.
1: Ναι. Αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα σύγχρονης γεωργίας, μεταφέροντας την παραγωγή τροφίμων σε μια κλειστή κάθετη δομή, ελεγχόμενη από την τεχνολογία μέσα στην έρημο.
0: Ορίστε.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα όλο αυτό. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 3 ορόφους, καλύπτοντας περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα και παράγει πάνω από 1.000.000 κιλά λαχανικών ετησίως.
0: Ορίστε.
1: Λειτουργεί χωρίς καθόλου χώμα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την υδροπονική καλλιέργεια. Αν το δεις, στο μεταξύ, 95% λιγότερο νερό από την παραδοσιακή γεωργία.
0: 95%?
1: Οπότε η εξοικονόμηση, αντιλαμβάνεις ότι είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Εξοικονομεί περίπου 250 εκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο.
0: Ορίστε.
1: Αν το δείτε, είναι σαν να βλέπετε. Κάτσε λίγο, θέλω να στο στείλω να το βλέπεις.
0: Αυτά τα υδροπονικά είναι αυτά που είναι σαν κάτι σωλήνες και βγαίνουν.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δες το λίγο τώρα που στο στέλνω εδώ στο κοινό chat. Είναι παιδιά σαν κάθετες, δηλαδή είναι κάθετες μονάδες. Σαν να βλέπετε στο φούρνο που βλέπεις αυτό με τα ταψιά. Το ένα πάνω. Φαντάζομαι αυτό σε λαχανικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε.
0: Το στείλες.
1: Το στείλα. Στο. The Dirty Dirty Show.
0: Ναι. Δεν το βλέπω. Ανάτι, κάθε τη φωνή. Παιδιά, ναι, είναι λογικό. Καταρχάς, εμένα με σόκαρε που έκανε τόσο μεγάλη εξοικονόμηση νερού. Που το νερό, παιδιά, ειδικά στις περιοχές
1: από τις
0: Ντουμπάι.
1: Καταρχάς, παιδιά, ότι έχουν στην έρημο, κάνουν τέτοια γεωργία. Ναι. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι τρομερό. Είναι ράφια.
1: Είναι ράφια, μπράβο, ναι, το σωστό είναι αυτό. Είναι ράφια.
0: Ραφιέρες.
1: Σαν θερμοκηπιάκια είναι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό, φαντάζομαι ότι ζέστη θα έχει τώρα και μέσα, τέλος πάντων.
0: Πώς είναι τα μεγάλα μαγαζιά εδώ στο Ηράκλειο που είναι γεμάτα ράφια και μένεις μέσα, είναι όλα σε ράφια τεράστια με μεγάλο ύψος. Έτσι μέσα, φανταστείτε λαχανικά να υπάρχουν σε κάθε ράφι, τα οποία
1: εμείς λέει, άκου λίγο τώρα να δεις. Χρειάζονται μόλις, λέει, 15 λίτρα νερού για την παραγωγή ενός κιλού τροφίμων, τη στιγμή που η καλλιέργεια στην Ήπεθρο απαιτεί περίπου 317 λίτρα.
0: Σκέψου τώρα.
1: Αυτοί χρησιμοποιούν 15, εμείς 317 για ένα κιλό τροφίμων, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ελεγχόμενη καλλιέργεια, είναι λογικό. Το λέει
1: το εμπλουτισμένο, λέει, συντριπτικά συστατικά νερό να κυκλώνεται συνεχώς σε κλειστό κύκλωμα, αποτρέποντας κάθε είδους σπατάλη.
0: Ορίστε.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για. Αυτά. Να πούμε τι έχει. Μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, μυρωδικά μεγαλώνουν χωρίς παρασιτοκτόνα ή άλλα χημικά λόγω του προστατευόμενου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο βρίσκονται. Ρυθμίζεται το φως, η θερμοκρασία, η υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά που φτάνουν στις ρίζες των φυτών μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Η AI καλλιεργεί.
0: Έτσι. Ξεκάθαρα, λέω. Και κάνει και εξοικονόμηση από ό,τι φαίνεται η AI.
1: Ναι. Άμα το δεις, είναι σαν ιατρείο. Να, ορίστε τώρα, αυτά τα λαχανικά τα παίρνεις και δεν θέλουν ούτε πλήσιμο.
0: Έτοιμα κατευθείαν. Βιολογικά. Ούτε έχει κάτσει πάνω χοχλιός, ούτε σκουλικάκι, ούτε τίποτα σου λέει.
1: Σκέψτε τώρα, εμείς πήραμε την Παρασκευή χώμα. Σακούλα. Για να φυτέψουμε κάτι 30 φιλιές.
0: Ναι.
1: Και χθες που ήταν Κυριακή, δηλαδή μέσα σε 2-24 ώρα, είχαν βγει κάποια χόρτα άσχετα.
0: Από το.
1: Από το χώμα.
0: Το χώμα αυτό.
1: Ναι, πώς τα λένε αυτά τα χόρτα τώρα. Κάποια ξέρω. Όχι,
0: ναι, όχι ξερόχορτα. Παράσιτα τύπου.
1: Παράσιτα, μπράβο.
0: Ναι. Αυτό.
1: Σε 48 ώρες. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Τα ποτίσαμε βέβαια full για να. πιάσουν τα δικά μας τα φυτά.
0: Και πιάσαν τα παράσιτα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα παράσιτα, ρε παιδί μου, παντού υπάρχουν.
1: Και βγήκαν και χόρτα μαζί.
0: Ορίστε.
1: Αυτά.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας. Kiss 961.

Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και ξεκινάμε από τα κριάρια μας. Κρύε, ίσως αναγκαστείς σήμερα να συμπερασταθείς ή να στηρίξεις ένα φίλο ή τον σύντροφό σου που βρίσκεται κάτω από μεγάλη ψυχολογική πίεση. Να είσαι εκεί. 8. Ταύρε, θα πρέπει να περιμένεις πεσμένες σωματικές αντοχές σήμερα. Συνέπεια αυτού είναι να εξαντλείτε και υπομονή σου με γρηγορότερους έτσι ρυθμούς. Και όταν ένας ταύρος στερείται υπομονής, καταλήγει να ξεσπάει ανεξαρτήτως στους γύρω του. Βάλε ένα στόπ σε όλο αυτό. Όταν βλέπεις ότι κάνεις την ψυχραιμία σου, βγες να σε χτυπήσει λίγος καθαρός αέρας. Βάλε τα ακουστικά να ακούσεις μουσική. Κάνε τέλος πάντων κάτι που θα σε εκτονώσει για να μην ξεστομίσεις πράγματα που θα μετανιώσεις έτσι αύριο. 7. Δίδυμε, υπάρχουν μέρες που βάζεις τόση ενέργεια και τόσο μεγάλο μέρος

0: εαυτού σου στη δουλειά και τις υποχρεώσεις που στο τέλος της μέρας αισθάνεσαι ο πιο εξαντλημένος άνθρωπος του πλανήτη. Αν αυτό έχεις ανάγκη σήμερα, πάσο. 7. Καρκίνε, δεν έχεις τις κλειστές σου πάντα για κακό λόγο. Άλλωστε, είσαι από τους λίγους που ξέρουν τι απόλαυση είναι να κάθεσαι στο προσωπικό σου χώρο, ακούγοντας την αγαπημένη σου μουσική, πίνοντας καφέ με ένα καλό φίλο. Δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα. Βάλε λίγη ξεγνιασιά στη ζωή σου. 10. Λιοντάρια. Ο καλύτερα προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε ξαφνικές αλλαγές είναι ο καλά πληροφορημένος. Τώρα λοιπόν που το περιβάλλον σου έχει γεμίσει αβεβαιότητα από προσανατολισμό και τρομολαγνία, μπορείς να είσαι διπλά κερδισμένος αν καταφέρεις να διασταυρώσεις πληροφορίες, να επιβεβαιώσεις φήμες ή να μάθεις ποια δεδομένα διαμορφώνονται στον εργασιακό σου χώρο. Δραστηριοποιήσου λοιπόν. 8. Παρθένε, είναι από τις μέρες που θα ήθελες να κατεβάσεις όλα τα τηλέφωνα, να κλειστείς μέσα στο σπίτι, να τρως ό,τι χαζομάρα υπάρχει στο ντουλάπι, τέλος πάντων, και να βλέπεις τα επαναλήψεις αγαπημένες σου ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Επειδή όμως πάλι θα βρίσκεσαι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο που αγαπάς να μισείς, προσπάθησε να μην ξεσπάσεις την έντασή σου σε ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα για τα νεύρα σου. 7. Ζήγε. Μην αναλωθείς ξανά σε μαραθώνια ξενύχτια, διάφορα φλερτ, προσπάθεια να ξαναζεστάνεις μια συναισθηματική σούπα που δεν ανεβαίνει πάνω από τους μείον 20. Παίρνα τη μέρα σου με λίγους και καλούς ανθρώπους που ξέρουν πώς να φέρουν το χαμόγελο στα χείλη σου. Ξέρεις εσύ. 8. Σκορπιέ, προσπάθησε να αποφύγεις σήμερα διερωτήσεις και φιλοσοφικά ερωτήματα του στυλ πώς θα ήταν η ζωή μου αν οδηγεί πουθενά αυτή η επαγγελματική ρουτίνα και δεν οδηγούν πουθενά και θα σε αποσπάσουν από την εργασιακή σου ρουτίνα και δεν υπάρχει λόγος. 7. Τοξότη, το μυαλό σου καταβάλλεται από τα μηνύματα που προσλαμβάνεις από τον κόσμο γύρω σου. Κρίση, φίλοι με προβλήματα, ομιχλώδη στόχια, βεβαιότητα. Σήμερα όλα περιστρέφονται έτσι μέσα σου και σε βυθίζουν σε μια οργισμένη σιωπή. 7. Εγώ και ρε, φαντάζει μάταιο να σου πω να χαλαρώσεις. Ακόμη και όταν είσαι έξω από το μυαλό σου, θα επηρεάζεσαι, θα επεξεργάζεσαι λύσεις και πιθανότητες για το πώς θα βγεις προσωρινά από το αδιέξοδο της εργασίας που έχεις επέλθει. Τουλάχιστον προσπάθησε να φροντίσεις τον εαυτό σου και να κοιμηθείς επαρκώς. 7. Υδροχό, εάν περάσεις το συναισθηματικό σκόπελο των τελευταίων ημερών ανέμακτα, των προηγούμενων ημερών ανέμακτα, σήμερα μάλλον θα έχεις μέσα στην τρελή χαρά και θα κάνεις σχέδια για το επαγγελματικό σου μέλλον. Αν όμως υπήρχαν εξελίξεις που σε έχουν έτσι φέρει σε δύσκολη κατάσταση, τότε μάλλον δεν θα ισχύει αυτό. 7. Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς. Θα πρέπει σήμερα να κάνετε μια νοητική άσκηση, να σκεφτείτε ποιες είναι οι προσωπικές σας ανασφάλειες, πώς νιώθετε όταν αυτές εξαφανίζονται όταν είστε ερωτευμένος. Στη συνέχεια προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί επιστρέφουν δυνατότερες όταν τελειώνει μια σχέση και μήπως στην τελική αυτή την εποχή δεν χρειαζόσαστε ακόμη μια σχέση, αλλά να λύσετε τις ανασφάλειες που έχετε. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Επτά και μισό, παιδιά. Μέτρια πράγματα.
2: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: just wanna dive. Κολύμπα, κολύμπα, κολύμπα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 10.
1: Κολύμπα, κολύμπα, κολύμπα.
0: Αυτοί κάποιοι κολυμπάτε τώρα και σας ζηλεύουμε.
1: Αυτός ο διαγωνισμός μου έχει λείψει.
0: Ποιος?
1: Που λέγαμε τα τραγούδια μεταφρασμένα και έπρεπε να βρουν τον τίτλο.
0: Μη δίνεις ιδέα στην παραγωγή Δευτέρα.
1: Απλά πρωί. Λέω ότι μου έχει λείψει.
0: Και θα μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
1: Αντικειμενικά ήταν διασκεδαστικός, παιδιά, ο διαγωνισμός αυτός.
0: Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι τον αποκριάτικο διαγωνισμό που κάναμε τότε με τα αποκριάτικα τραγούδια μεταφρασμένα. Που ήταν το Κετέλα Πόγκο. Κετέλα Πόγκο. Μην κάτσω να κάνω τώρα τη μετάφραση. 10 και 31.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν μαζί μας για κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο και πάντα το καλύτερο. Είναι 10 και 31, θα πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Θα σε επιστρέψω με ποιος είναι ο εισβολέας του ποινιού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες κλιματιστικό Inventor 9000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις. Από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου τη.

0: Move your body. Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις από την Σάκαρη. Τη Μαρία Σάκαρη.
1: Λόγω για τον Keeping Partner της.
2: Αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιος σαν εσένα.
0: Τι εννοεί?
1: Τα λόγια που ακούσατε ήταν προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
2: Μπορώ να γυρίσω λίγο προς τα εδώ να κοιτάω την οικογένειά μου.
0: Λοιπόν, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα αγαπήσει κάποιος σαν εσένα. Δηλαδή, εμένα θα ακουγόταν και κάπως περίεργη αυτή η δήλωση.
3: Παιδιά, καταρχάς να πούμε ότι η κοπέλα βρίσκεται σε μια συναισθηματική φόρτιση, γιατί τώρα εκεί πέρα τι έχει κάνει, κάτι έχει κερδίσει.
0: Είναι η απονομή του βραβείου της φιναλίστ στη Μαρία Σάκαρη και οι δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Είναι πρωταθλήτρια, παιδιά, η Μαρία Σάκαρη. Πολλά συγχαρητήρια καταρχάς να πούμε για τον πρωταθλητισμό κτλ. Δεν περίμενα ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Κρατάω εγώ αυτή την ατάκα. Πολύ καλή ατάκα.
3: Ναι, παιδιά, όταν είμαστε σε συναισθηματική φόρτιση, είναι σαν αυτό
0: πετάμε και μια μπαρούφα.
3: Που πας στα Όσκαρ και λες ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, κατάλαβες. Συν το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός προφανώς έχει στηρίξει και την πορεία της για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Και οικονομικά, μάλλον, φαντάζομαι.
3: Ναι, γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι ήταν αυτές οι δηλώσεις. Χωρίς να είμαι στο πορτοφόλι των ανθρώπων, προφανώς. Αλλά κάπως έτσι φαντάζομαι και εγώ.
0: Όταν έχεις πεθαίνω τον πρωθυπουργό, δεν θα γίνεται κάτι, λέω εγώ τώρα.
3: Δεν
0: θα υπάρχει κάποια βοήθεια σε όλο αυτό.
3: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά γενικά ξέρουμε
3: στην Ελλάδα που είναι όλα αξιοκρατικά.
0: Οι αθλητές γενικότερα δεν έχουν καμία στήριξη.
3: Συνήθως όλα είναι με χορηγίες ιδιωτικές.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρουμε αν σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εξαίρεση, δεν το ξέρει κανένα.
3: Δεν το ξέρουμε αυτό, οπότε εντάξει.
0: Εγώ κρατάω αυτό, δεν περίμενα να
3: πει. Τι ωραία να είναι άνθρωποι έτσι ερωτευμένοι και αγαπημένοι.
0: Πολύ ωραίο. Με τέτοιες ατάκες και στις κάμερες.
3: Δηλαδή πολύ ωραία αυτή η αγάπη.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
3: Θα παντρευτούν του χρόνου. Εσύ τώρα μην λες τέτοια πράγματα γιατί μπορεί να σε.
0: Το να μην θέλω να είμαι. τελίτσες, δεν σου πέρασε ποτέ σένα από το μυαλό.
3: Παιδάκι μου, και εσύ τώρα, εσύ είσαι επιχειρηματίας. Άμα οι άνθρωποι θέλουν να πληρώσουν Θεοδωράκη Σιβέντς, θα πληρώσουν Θεοδωράκη Σιβέντς.
0: Αυτό. Να πληρώσω.
3: Αλλά εσύ λοιπόν με τους υποψήφιους πελάτες πρέπει να είσαι σωστός τώρα.
0: Έχεις
3: μην προειδεάζεις.
0: Πρέπει να είμαι φοβερά διπλωμάτης γενικά.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Τον καλύτερο γάμο θα σας κάνει, παιδιά. Τον καλύτερο και στις καλύτερες τιμές. Μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Διπλάσιες, οι καλύτερες τιμές. Λοιπόν,
3: δεν είπα ποτέ το μπλε καβούρι τελικά, ρε παιδί μου. Και πώς ταιριάζει τώρα το μπλε καβούρι με αυτήν την κατάσταση. Τυχαίο.
0: Είναι τα καβούρια στις τσέπες τα μπλε. Είναι και νεοδημοκρατικά μπλε καβούρια. Όλα ταιριάζουν τελικά.

0: break my heart.
1: Τον αγάπησα. Τον πίστεψα. Του δόθηκα.
2: Του δόθηκες.
3: Η Σάκαρη ήταν αυτή. Οι νέες δηλώσεις, Σάκαρη. Λοιπόν, ναι. Πού θα πάμε τώρα?
2: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε το διαγωνισμό μας, παιδιά, διότι περιμένουμε να έρθουν και άλλα μηνύματα. Όχι ότι για πρώτη μέρα δεν πήγαμε καλά, αλλά θέλουμε να μπείτε όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Διότι το Artemis Sport στην 62 Μαρτίου 101 μας χαρίζει σε ένα τυχερό μας ακροατή ένα Aquamarine Breeze SUP, ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδαση στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο έτσι βάρος που μπορεί να αντέξει τα 100 κιλά, περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερύγιο. Δηλαδή είναι τα πάντα, ό,τι χρειαζόσαστε για να βγείτε έξω. Πάρτε και ένα σωσίβιο για να γλιτώσετε το πρόστιμο. Το οποίο θα το βρείτε στο Artemis Sport, έτσι.
3: Όλα θα τα βρείτε εκεί, βέβαια.
2: Για να δηλώσετε συμμετοχή 6970-888-961, το τηλέφωνο του Kiss 961 στο Viber. Μας στέλνετε μία φωτογραφία από το φετινό σας καλοκαίρι, από μία παραλία
3: της
2: Κρήτης, τέλος πάντων, ναι. Μας λέτε και σε ποια παραλία βρισκόσαστε για να ξέρουμε εμείς έτσι τι βλέπουμε. Και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 31 του μήνα.
3: Τέλος του μήνα.
2: Να σου πω κάτι, μου έχουν μείνει αμανάτα τα καβούρια, δεν θα μου αφήσουν.
3: Λύσαξε με τα μπλε καβούρια και πέστα.
2: Λοιπόν, εντάξει, θα το πω σύντομα, ρε παιδί μου, το θέμα. Απλά μετά τους λαγοκέφαλους έχουμε και εισβολή του ιταλικού μπλε καβουριού. Το οποίο όμως ο μπλε καβούρι μπορεί να σκίζει τα δίχτυα των ψαράδων, να δημιουργεί έτσι θέματα, όμως είναι ένας εκλεκτός μεζές και ακριβούτσικος.
3: Δεν είναι σαν το λαγοκέφαλο που δεν μπορούμε να το φάμε.
2: Όχι, τα οποία μπλε καβούρια έχουν κάνει εισβολή στις εκβολές του ποινιού και προκαλούν ζημιές στους ψαράδες. Όμως, όταν το μπλε καβούρι καταλήγει στο τραπέζι σαν θαλασσινός μεζές, εκεί τα πράγματα αλλάζουν.
3: Είναι αντεγιά. Πού βρεθήκαν αυτά τα μπλε καβούρια?
2: Ήρθαν από την Ιταλία, σου λέω.
3: Ο Χριστός και Πανέλη.
2: Οι επιστήμονες, λέει, αποδίδουν την εξάπλωση του είδους στην ικανότητά του να επιβιώνει σε μεταβαλλόμενες συνθήκες αλατότητας και θερμοκρασίας και έτσι βρίσκεται στα παράκτια οικοσυστήματα.
3: Νάτα.
2: Εντάξει, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αλία, όμως επειδή καταναλώνεται ευρέως από τους κατοίκους της περιοχής σαν εκλεκτός μεζές.
3: Είναι μεγάλα. Είναι σαν τα μικρά τα καβουράκια τα τόσα.
2: Κοίτα, δεν ξέρω τώρα πόσο τον έχει μεγενθύνει εδώ η φωτογραφία, τον μπλε καβούρα, που είναι και πανέμορφος εντωμεταξύ.
3: Γιατί εγώ θυμάμαι τότε στην Κίνα είχα φάει κάτι καβούρια που ήταν πραγματικά, παιδιά, τι να σας πω. Τεράστια.
2: Μπλε.
3: Σαν τηγάνι. Όχι. Κόκκινα. Εκεί έχουν κόκκινα. Λοιπόν, κόκκινο, κουκουέ. Είναι, πώς το λένε, κομμουνισμός, δεν είναι Κίνα. Κόκκινο λοιπόν, καβούρι.
2: Το
3: εδώ,
2: μπλε
3: καβούρι, μπλε.
2: Το μπλε καβούρι αυτό είναι από τον Ατλαντικό, αλλά είναι γνωστό στους ντόπιους σαν Ιταλός. Αποτελεί εδώ και χρόνια μόνιμη παρουσία στις εκβολές του ποινιού. Εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες κατά τους θερινούς μήνες και δυστυχώς προκαλεί αυτές τις ζημιές. Όμως, επειδή είναι και ακριβώς μεζές, όλα καλά, ρε παιδιά. Υπάρχει λίγο ένα value for money τουλάχιστον στην κατάσταση
3: αν
2: αυτή.
3: Αν το λαγοκέφαλο τον τρώγαμε, θα είχαμε άλλη αντίληψη.
2: Καταρχάς, ο λαγοκέφαλος τώρα, εντάξει, πλούσιος δεν τους κάνει τους ψαράδες, αλλά.
3: Ναι. Δίνει ένα έξτρα εισόδημα.
2: Κάτι δίνει, ρε παιδί μου, άμα μαζέψει πολλούς. Ενώ το μπλε καβούρι σε κάνει και λίγο πιο.
3: Ναι, μπορεί να σου κάνει και ζημιά.
2: Σε κάνει και λίγο χαρούμενο. Όχι, ο λαγοκέφαλος κάνει ζημιά γιατί τρώει τα υπόλοιπα είδη. Ενώ το καβούρι δεν τρώει, απλά σκίζει δίχτυα.
3: Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
2: Είναι μεγάλη ζημιά, είναι ακριβά.
3: Τι είναι, ακριβά, δεν είναι τα δίχτυα.
2: Τέλος πάντων, όμως αν μαζέψετε πολλά
3: μπλε. Ράβονται, άμα σκιστούν τα δίχτυα.
2: Φαντάζομαι πως ναι. Αν μαζέψετε όμως πολλά μπλε καβούρια και τα πουλήσετε, δεν ιστοσταθμίζετε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
3: Παιδιά, ένας ψαράς πρέπει να έρθει εδώ πάνελ στην εκπομπή να μας λύνει αυτές τις απορίες το καλοκαίρι το φετινό.
2: Παιδιά,
3: είναι πάρα πολλές.
2: Να σου πω κάτι, τι μας έχει βρει φέτος το καλοκαίρι με τόσα ψαροθέματα? Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν.
3: Ασχολούμαστε πιο πολύ με τον υποθαλάσσιο κόσμο παρά με τον κόσμο γύρω μας. Δηλαδή, είναι η κατάσταση.
2: Ασχολούμαστε
3: αυτή.
2: Και με τον. Να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό το σημείο. Χίλια συγγνώμη, για τη Μαρία είναι η διευκρίνηση. Χρειαζόμαστε μια φωτογραφία από παραλία της Κρήτης, από διακοπές στην Κρήτη, για να μπείτε στο διαγωνισμό. Δήλωση συμμετοχής με ονοματεπώνυμο δεν δεχόμαστε. Θέλουμε να είναι φωτογραφία.
3: Είναι φωτογραφικός.
2: Ή βίντεο ή ό,τι θέλετε.
3: Αυτό.
2: Ναι. Τέλος πάντων, γενικότερα μας απασχολούν πολλά θέματα θάλασσας. Πρόστιμα θέλεις,
3: ναι,
2: καβούρια θες, λαμπάκια.
3: Ένας λιμενικός θα πρέπει να έρθει στο πάνελ να μας τα λύνει όλα.
2: Βέβαια.
3: Αν ακούει ένας λιμενικός, σας έρχεται ένα πρωινό εδώ. Λοιπόν, είναι η ώρα για το PowerPlay της εβδομάδας και το break μας και ερχόμαστε.

0: Πίδες.
1: Yes, FM.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυφύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
9: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
8: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
10: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
11: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
10: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
11: Για πες.
10: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
11: Τέλεια, φύγαμε.
10: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
12: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
10: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
12: Senses.
13: Kiss. 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 55 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
16: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Where is my husband? Να ευχαριστήσουμε το Sensi στην Αμουδάρα που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Από τις 7 το απόγευμα το Sensi στην Αμουδάρα γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απολαύστε από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτάκι, εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και πολύ έτσι προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Sensi παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και το highlight η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για take away, παραγγελίες για τις πιο γευστικές μεταμεσονύκτιες επιστροφές. Βρείτε λοιπόν το Sensi στην Αμουδάρα αλλά και στα social media.
0: Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου του 2026.
1: Λοιπόν,
0: πρώτη μέρα καύσωνα, έτσι.
1: Πρώτη μέρα καύσωνα, επιτέλους στα τέλη του Ιουλίου, ας πούμε, κάπως να το νιώσουμε. Θέλω να πάμε λίγο στα μηνύματά μας. Έστειλε η Μαρία μία φωτογραφία από που είναι, περίμενε, από το Μπρουκ. Έστειλε και η... Αχ, δεν καταλαβαίνω το όνομα. Αν θες μπες να μας πεις εσύ το δεύτερο μήνυμα. Δες τον κόσμο από μια άλλη οπτική. Κάνει μια κοπέλα ένα κατακόρυφο, το οποίο στέκεται μάλλον συγχαρητήρια στο κορίτσι αυτό.
0: Ρώσικο είναι αυτό το όνομα.
1: Δεν ξέρω, να τη λένε Όλια.
0: Στείλε μας σε παρακαλώ, διότι εμείς ρώσικα δεν έχουμε ακόμα
1: σπουδάσει. Επίσης, θα χρειαστούμε το ονοματεπώνυμο για να σε βάλουμε στην κλήρωση αυτό.
0: Έτσι, βασικό αυτό. Ναι, λοιπόν, ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια. 2 το μεσημέρι στον Κις θα έρθει η Ειρήνη η Παπαδάκη. Και σήμερα Δευτέρα θα έρθει η Μαρία Κοσμοδάκη στις 4 να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα στον Κις 961.
1: Την Παρασκευή θα έρθει η Μαρία με τα 10 καλύτερα στο Spotify για αυτή την εβδομάδα.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτόρων είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
9: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
8: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
9: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
8: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μερά και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
8: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk. Δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss
0: 961.

0: Επίδες.
1: Kiss FM.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά.
17: Χωρίς διακοπή.
12: Kiss. Kiss. 961.
18: Kiss.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308-000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
7: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
7: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάσου? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Νότι Φακιανάκη κομπιλιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα πόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι πολύ
1: καλό. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι πουρβό. Λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώ αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέμο τέλο πάντων. Ποιο έχει γράψει στίχο?
1: Ποιο έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ, τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ, τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ, και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα, ούτε μαγιό.
12: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
13: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
14: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full.
15: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
16: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
17: Η φάση φέτος είναι Island.
0: Kiss 961. Are you drunk?

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
5: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
5: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
5: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more.
7: Worry less.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και?
11: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
13: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες
16: χωρίς διαφημίσεις.
17: 10

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

για τον μήνα Ιούλιο, εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτό. Πού θα ζήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα? Αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Θα πούμε για την συνέχεια, στη συνέχεια της εκπομπής, οδηγίες που θα πρέπει να τηρήσουμε για αυτές τις ημέρες, για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Έως και τις 4, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Kiss 961.

Λοιπόν, Die Die, Σακύρια και Μπέρνα Boy, και χθες το βράδυ στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Σακύρια έκανε άλλη μια εμφάνιση τραγουδώντας αυτό το τραγούδι που σίγουρα θα χαρακτηρίσει αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026. Χθες έγινε και ο μεγάλος τελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Νικήτρια στέφθηκε η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη. Άλλη μια φορά λοιπόν στην ιστορία της, δεύτερη έπειτα από το 2010, ευρωπαϊκή χώρα κατάφερε να κερδίσει αυτό το μεγάλο τρόπαιο σε έναν τελικό που ήταν λίγο βαρετός αν με ρωτάτε, αλλά όπως και να έχει ανέδειξε σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα αυτήν της Ισπανίας.

John Jett, I Love Rock and Roll εδώ στον Kiss. Με αυτό πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
1: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
1: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
5: Προσφορές για να παραμιλάς. Μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
9: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Kiss 961.

0: Talk to you με αυτό. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 εδώ στον Κίστο, δεύτερο μας ημίωρο. Ένα απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πως για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Breaking Me εδώ στον Kiss. Τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι 2810-255-961. Στη διάθεσή σας έως και τις 4 και σίγουρα χρήσιμο και σήμερα για το διαγωνισμό μας. Καθώς έχουμε να σας δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Αργότερα θα γίνει αυτό με τηλεφωνικό διαγωνισμό. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας μεταξύ μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα άμεσα και εντελώς δωρεάν, περιμένουμε τα μηνύματα σας αυτά στο 6970-888-961 μέσω της εφαρμογής του Viber. Πάμε για Powerplay. Νέα εβδομάδα, άρα και νέο Powerplay εδώ στον Kiss. Έρχεται αμέσως τώρα το T-Vendom. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Είδες.
1: Kiss FM.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
5: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
12: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
12: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Σαντελήρ εδώ στον Κις και υπό αυτές τις θερμοκρασίες δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλη αναφορά πέρα από την αναφορά στις διακοπές, στις καλοκαιρινές διακοπές, και φέτος για τη Μηνό Online στις διακοπές είναι η οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα επερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική εκτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Η Μηνό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Kygo και Max McKnown. Take me back.

0: Λοιπόν, ο Κάιγκο ένωσε τις δυνάμεις με τον Μαξ Μακνόουν στα φωνητικά. Κυκλοφόρησαν μαζί ένα φρέσκο τραγούδι που κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο streams παγκοσμίως μετά από τις 2 πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του. Take Me Back το ακούσατε και εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Χιζέλ, I adore you. Και εμείς αγαπάμε να περνάμε τις μέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού στο Onisos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Εκεί ακριβώς ζούμε το απόλυτο καλοκαίρι στο Onisos Beach Bar Restaurant, το οποίο μας περιμένει καθημερινά, μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα για τον καφέ, τα δροσερά κοκτέιλ και το εξαιρετικό φαγητό του όλη μέρα. Στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Ace of Base, All That You Want, τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Ενώ μην ξεχνάτε πως σήμερα Δευτέρα στις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται με όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα. Καθώς σήμερα Δευτέρα πρόκειται να ακούσουμε το Top 10 του Kiss 961, δηλαδή τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961 όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Bruno Mars, I Just Might εδώ στον Kiss, ενώ εγκύκλειο με οδηγίες προστασίας για τον καύσωνα εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς μπήκαμε από σήμερα Δευτέρα σε μία περίοδο έντονης θερμικής επιβάρυνσης, οπότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο εύθραυστοι, όπως ηλικιωμένοι, μωράκια, μικρά παιδιά, έγκυες, άτομα υπέρβαρα, άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό περιβάλλον, άτομα με χρόνιες παθήσεις, με οξύες νόσους και άτομα τα οποία λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για χρόνια νοσήματα. Γενικές οδηγίες προφύλαξης προς όλους, η παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους, ελαφρύ και άνετο ντύσιμο, χρήση καπέλου, χρήση γυαλιών φυσικά, αποφυγή έκθεση στον ήλιο όσο αυτό είναι δυνατό, αποφυγή βαριά σωματικής εργασίας, αποφυγή πολύωρων μετακινήσεων αν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλίσετε η καλή λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού. Καλό θα είναι να κάνουμε συχνά χλιαρά ντους, μικρά ελαφριά γεύματα, να καταναλώνουμε άφθονο νερό και χυμούς φυσικών φρούτων, ενώ τα άτομα με χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους και οι ηλικιωμένοι να μην μένουν μόνοι τους, καθώς και να εξασφαλίζεται το δροσερό περιβάλλον όπου και αν βρίσκονται, και για τους χώρους εργασίας όπου ακριβώς μπορεί, ας πούμε, κάποιος να μένει για πάρα πολλές ώρες, θα πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες του κλιματισμού για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την εβδομάδα που, όπως είπαμε και στην εκκίνηση της εκπομπής, φαίνεται να είναι, διαφαίνεται να είναι η πιο ζεστή εβδομάδα του Ιουλίου.

0: Jay-Z και Alicia Keys, Empire State of Mind. Φεύγουμε από τη Νέα Υόρκη και επιστρέφουμε, προσγειωνόμαστε στον Ίσος Beach Bar Restaurant εδώ στην Κρήτη, στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα υπέροχο σημείο της παραλίας. Στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, εκεί ακριβώς σας περιμένει το Ίσος Beach Bar Restaurant καθημερινά. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More.
3: Worry less.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και?
8: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Μην Μπάλα και Dracula εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30, στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Μαζί μας εδώ στον Kiss και σήμερα Δευτέρα το κέντρο δεξιός είναι Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για κάθε δική σας βραδιά, για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι, για το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 28 10 26 25 22.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Εδώ στον Kiss, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ήρθε η ώρα για να πάμε στο διαγωνισμό μας και να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να απολαύσετε βουτιές, παιχνίδια και ένα αεροτσουλήθρο στο μεγάλο πάρκο νερού. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss στο 2810255961. Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτή την διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, μοναδική προϋπόθεση, δεν θα πρέπει να έχετε ξανακερδίσει άλλη τέτοια πρόσκληση. Τουλάχιστον για φέτος. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss.
4: Ready?
0: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
0: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
1: Λοιπόν, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο του Kiss και είναι στη διάθεσή σας αμέσως τώρα. Μας καλείτε αν θέλετε να διεκδικήσετε την δική σας διπλή δροσερή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να κάνετε τις βουτιές σας, όπως επιβάλλει η θερμοκρασία αυτές τις μέρες. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σας?
5: Κάλια.
1: Κάλια, έχουμε ξανακερδίσει άλλη πρόσκληση Aqua Plus?
5: Όχι, όχι, ποτέ.
1: Ωραία, μόλις κέρδισες τη δική σου πρόσκληση, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα. Φόρητα ψυγεία. Ομπρέλες. Μάσκες. Βατραχοπέδιλα. Ψαπ. Μαγιό. Πετσέτες θαλάσσης. Ακίδια. Σκίαστρα. Και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας. Ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Δευτέρα.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Ως και τις 4 για λίγο ακόμα, πάμε μαζί στον Kiss.
8: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

0: Life is simple εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιό στον Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι, όμορφες βραδιές αλλά και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμηλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, μη τζέντε εδώ στον Kiss, Jay Balvin, Willie Williams, για να καλωσορίσουμε την Μαρία Κοσμαδάκη. Χαίρε Μαρία. Αχ, περίμενε, ναι, για πες
1: για τώρα. Ένα ναι, καλή εβδομάδα ήθελα
0: καλή
1: να
0: καλή εβδομάδα και σε
1: εσάς. Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Καλή ζεστή εβδομάδα,
1: παιδιά,
0: ζεστή
1: ζεστούλα. Παιδιά, πολύ ζεστή, παιδιά, τι γίνεται. Ζέστη, ζέστη, αυτό τώρα ζούμε.
0: Ναι. Από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες.
1: Και χθες ήταν ζεστά, θα πω εγώ.
0: Σε σχέση με σήμερα. Καλά ήταν χθες.
1: Καλά ήταν. Ήταν πιο συμπαθητικά χθες.
0: Ναι.
1: Θα κρατήσει 2-3 μέρες αυτή η ιστορία.
0: Μέσα στο νερό, παιδιά. Οπότε και μέσα στο νερό πρέπει να τη βγάλετε, αν μπορείτε.
1: Να. Αδιούλα. Εκεί μια βουτιά απογευματινή. Τόσες παραλίες γύρω-γύρω. Εγώ τώρα αυτά που γράφει 32 βαθμούς.
0: Με τίποτα δεν είναι 32, παιδιά, οι βαθμοί.
1: Δεν θα συμφωνήσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θα συμφωνήσω.
0: Υποσκιά, να φανταστώ έτσι. Το 32 είναι υποσκιά. Γιατί αν σταματήσει. Κάπου χωρίς σκιά και,
1: ναι, το ψήνεις το
0: και χωρίς να φυσάει αυτό το. Που δεν νομίζω πια να φυσάει, το πρωί φύσω σε λίγο.
1: Είναι τώρα που θα σταθείς. Υπάρχουν κάποια
0: ναι,
1: σημεία. Που...
0: Ναι, ψήνεις το αυγό στο κεφάλι, κανονικά όπως το πες. Ναι.
1: Εντάξει, Ιούλιος είναι, παιδιά. 20 Ιουλίου φτάσαμε.
0: Αύριο 36 λέει εδώ και την Τετάρτη 38.
1: Εγώ θα κάτσω σπίτι μου.
0: Ναι. Σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν λέει 45,6 πες 46
1: ναι.
0: Στον πύργο στη Δυτική Ελλάδα. Χαμός, παιδιά.
1: Θέλω να με πάρει κάποιος από το τυμπάκι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η θερμοκρασία δεν είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτό του πύργου Ηλίας.
0: Ναι, εντάξει, ίσως λίγο.
1: Ας μας πάρει κάποιος έτσι λίγο το τυμπάκι να μας πει τι γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Πού το ψήνουν το αυγό.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, το περιμέναμε αυτό. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για να το περάσετε με το πιο έτσι ανάλαφρο τρόπο που μπορεί αυτό να συμβεί. Και εντάξει.
1: Είναι
0: το πρώτο
1: τώρα.
0: Σοβαρό κύμα καύσωνα που έχουμε για φέτος το καλοκαίρι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτή να την έχουμε γλιτώσει. Οπότε ναι.
1: Όχι, θερμοκρασίες ήταν καλοκαιρινές, ήταν πολύ ωραίες. Ήταν θερμοκρασίες που λες είναι καλοκαίρι, αλλά δεν σε ζορίζει. Τώρα σήμερα κάπως.
0: Ναι, από σήμερα θα αρχίσουν τα ζόρια, παιδιά. Λοιπόν.
1: Το βράδυ τι θα κάνουμε.
0: Το βράδυ. Τίποτα. Το βράδυ, παιδιά, θα είναι με ντουσάκια στο air condition από κάτω κτλ.
1: Και με θυμό στο μπαλκόνι.
0: Ναι, κάνα παγωτό. Τέτοια. Νεράκια.
1: Παιδιά, εντάξει. Καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι.
1: Θα το.
0: Πώς σου φάνηκε η διασκεδάσουμε.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το φαν του τελικού παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Με ρωτάς για το ποδόσφαιρο ή με ρωτάς για το ημίχρονο.
0: Για τους καλλιτέχνες.
1: Για τους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, εσύ ήσουν Ισπανή ή Αργεντινή.
0: Εγώ ήμουν Αργεντινή.
1: Ήσουν Αργεντινή.
0: Ήμουν Αργεντινή γιατί κατανοώ τους λόγους που κάποιος μπορεί να ήταν από την Ισπανία.
1: Mm-hmm.
0: Μεταξύ αυτών και αρκετοί πολιτικοί λόγοι. Αλλά τελείως συναισθηματικά ήθελα ο Μέση να κλείσει την καριέρα του με ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο Μέση,
0: που συμπαθώ το Μέση πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ακούμπησε την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Χθες.
0: Και δεν τα κατάφερε βέβαια να το κάνει αυτό. Δεν πειράζει όμως. Παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους όλων.
1: Ναι,
0: εποχών.
1: Δεν νομίζω ότι κάτι χάλασε για το όνομα του
0: ναι,
1: Μέση.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, τίποτα δεν χάλασε. Απλά ήθελα να κλείσει έτσι, ας πούμε.
1: Με μια επιτυχία ακόμα.
0: Μια επιτυχία ακόμα αυτό. Κατά τα άλλα.
1: Κατά τα άλλα, χάρηκα πάρα πολύ που είδα τη Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα λίγο να τη δω. Νομίζω ότι έχει πάει πολύ πίσω.
0: Εντάξει, γιατί όταν υπάρχει αυτό το. Αφού ξέραμε ότι πριν τον αγώνα και στο ημίχρονο του αγώνα θα βγαίνανε καλλιτέχνες και τα λοιπά, πολύ γνωστοί καλλιτέχνες στον κόσμο όλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μας βάζουν διαφημίσεις, ρε παιδιά, δηλαδή όταν συμβαίνει αυτό.
1: Λέει,
0: πραγματικά, εμείς είχαμε στηθεί για να δούμε στην αρχή πριν τον αγώνα και στη μέση του αγώνα να δούμε έτσι όλο αυτό το φαν. Και οι διαφημίσεις γιατί. Γιατί?
1: Γιατί πότε θα παίξουν διαφημίσεις, Ειρήνη,
0: πιο
1: Παπαδάκη.
0: Μετά. Δηλαδή να μην δούμε τη Μαντόνα, να μην δούμε τη Σακύρα, να μην δούμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς, να βλέπουμε τις διαφημίσεις.
1: Δεν μπορώ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τη Μαντόνα.
0: Τη Μαντόνα, ναι. Νόμιζα ότι θα ρίξει για τη Σακύρα. Γιατί εγώ χάρηκα για τη Σακύρα πιο πολύ.
1: Απλά αυτό που θέλω να πω για τη Σακύρα, παιδιά, είναι ότι επιβεβαιώνει ότι είναι η βασίλισσα του Μουντιάλ.
0: Έτσι. Ήταν πάντα και θα είναι, ναι. Ισχύει.
1: Μπράβο της.
0: Χόρεψε μαζί με τα Ghetto
1: Kids. Τι ενέργεια είναι αυτή που βγάζει, ναι. Πόση συμπάθεια, πόση χαρά. Νομίζω ότι είναι αυτό που της ταιριάζει πάρα πολύ να κάνει, τουλάχιστον στο δικό μας το μυαλό, επειδή τόσα χρόνια το κάνει με τόσο εξαιρετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει το μυαλό μας εκεί. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει Μουντιάλ χωρίς τη Σακύρα.
0: Ισχύει, ισχύει. Και βεβαίως όλοι σήμερα έχουν δει, αναρτήσει ή δεν είναι αναρτήσει, αλλά έχουν δει σίγουρα και αυτό που κυκλοφόρησε ευρέως χθες, ότι μπορεί ο πρώην σύζυγός που σε έχει απατήσει να μην μπορεί να συμμετείχε στο Μουντιάλ λόγω ηλικίας, αλλά εσύ Σακύρα μπόρεσες για άλλη μια φορά και πραγματικά του δώσες να καταλάβει. Πολύ, πολύ όμορφο το act με την Σακύρα και τον Burna Boy και τα Ghetto Kids από την Αφρική που χόρεψαν μαζί της.
1: Και εκείνος θα κοιτούσε από το σπίτι.
0: Έτσι ακριβώς. Και κατά τα άλλα είχαμε βέβαια την Ισπανία η οποία κέρδισε. Μια ομάδα με, με πολλά νέα παιδιά, αναμενόμενο θα πω ήταν βέβαια.
1: Αυτό που είπαν όλοι βέβαια είναι ότι με τέτοια ομάδα φέτος η Ισπανία δεν θα μπορούσε
0: ακριβώς,
1: να μην κερδίσει.
0: Ακριβώς.
1: Θα πούμε όμως κάπου εδώ ότι ήταν ένας αγώνας που η Αργεντινή τον πήγε μέχρι το τέλος.
0: Ναι, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε.
1: Τον πήγε.
0: Δεν τα κατάφερε στο τέλος, δεν πειράζει. Στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Στεναχωριέται, παιδιά, ναι. Αλήθεια σας το λέω.
0: Στο επόμενο Μουντιάλ εύχομαι να πάω και η Ελλάδα κάποια στιγμή ξανά.
1: Και εγώ το εύχομαι.
0: Να το δούμε πάλι αυτό το θαύμα. να έχουμε μία κλίση, λες, να
1: το τυμπάκι μας παίρνουν.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ, στο όνομά σας.
0: Εδώ λέμε για τη Σακύρα.
2: Ναι, ακούω.
0: Ναι.
2: Σακύρα. Πέσαμε στα γέλια με αυτό που είπες για τον Πικέ.
0: Ναι.
1: Ναι, καλέ. Άσε να το σπίτι να βλέπει.
0: Άσε, παιδί μου τώρα.
2: Καλά να πάθει.
1: Εντάξει, είμαστε και τρεις.
0: Μα τι να πούμε τώρα, παιδιά.
2: Ναι. Έχει μια τέτοια γυναίκα και ψάχνει κάτι άλλο, δηλαδή, εντάξει, έλεος.
0: Όλος ο πλανήτης αναρωτήθηκε τότε πώς είναι δυνατόν ο Πικέ να έχει κερατώσει, ας πούμε, την Σακύρα. Πραγματικά, δηλαδή.
1: Ψυχολόγοι σκίζουν τα πτυχία του.
0: Ναι. Τι γίνεται στον κόσμο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, οι άντρες είναι ένα ιδιαίτερο ζώο, να το πω, γιατί ζώο είμαστε όλοι.
0: Όλοι είμαστε.
2: Δεν θέλω να τους μειώσω. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Το οποίο σκέφτεται πολύ με πάνω κεφάλι.
1: Εγώ ξέρετε, παιδιά, τι θέλω να πω. Κάπου το διάβασα πρόσφατα και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχο, ότι δεν έχει να κάνει με το άλλο το άτομο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει αν είναι η Σακύρα, αν είναι η Ειρήνη, η Μαρία.
2: Ναι, ναι,
1: έχει
2: ναι.
1: να κάνει με τον εαυτό μας κάπως.
2: Με τις δικές του ανασφάλειες.
1: Έτσι. Γιατί μέσα στα άλλα θα το βγάλουμε και ανασφαλή τον Πικέ τώρα.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Θα συμφωνήσω.
1: Πάντων, είναι μια προσέγγιση η οποία κάπως εξηγεί πράγματα στο μυαλό μας.
2: Βέβαια. Πάντως εγώ χάρηκα πολύ για την Ισπανία. Ήθελα να το πάρει η Ισπανία χθες. Γιατί να πω την αλήθεια, το άξι παίζανε πολύ καλύτερα την Αργεντινή.
0: Εντάξει, ισχύει. Έχεις δίκιο. Η Ισπανία έπαιξε καλύτερα. Σε αυτόν τον αγώνα έπαιξε πολύ καλύτερα.
2: Τη ακυρώσανε και ένα γκολ που είναι αμφισβητούμενη φάση, αν ήταν ή δεν ήταν. Και να πούμε και την αλήθεια ότι υπήρχε ένα προμοτάρισμα της Αργεντινής σε όλο το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Υπήρχε, το νιώσες κι εσύ. Πες μας το όνομά σου, το μας έχεις πει.
2: Εγώ βλέπω πάρα πολύ μπάλα, γιατί μεγάλωσα με δύο αδερφούς στο σπίτι και βλέπω πάρα πολύ μπαλίτα και μου αρέσει κιόλας.
0: Μάλιστα.
2: Φαινόταν, έβγαζε μάτι ότι θέλαμε να πάει στο τελικό η Αργεντινή. Όχι ότι η ομάδα είναι κακή προς Θεού, αλλά φαινόταν πάρα πολύ.
0: Μα το όνομά σου δεν μας έχεις πει, για πες μας το όνομά σου.
2: Είμαι η Φωτεινή.
1: Έλα, Φωτεινή, να ξέρω ποιον μιλάμε.
0: Φωτεινή, άκου να σου πω εγώ τι νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ο τελικός. Ο πραγματικός τελικός ήταν ο μικρός τελικός.
2: Φοβερός τελικός.
0: Και
2: φοβερός.
0: Ο μικρός τελικός ήταν ο τελικός. Δηλαδή η Αγγλία με τη Γαλλία έπαιξαν πολύ καλή μπάλα στο μικρό τελικό.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω όμως και κάτι, επειδή έπαιξαν τελείως απελευθερωμένα, αν δεν έχεις το άγχος ότι πρέπει να πάρεις ένα κύπελο, παίζεις πιο χαλαρά.
2: Γι' αυτό και. Είναι το feeling διαφορετικό, ότι δεν έχω τώρα κάτι να χάσω ή να κερδίσω.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό. Απέκφωνε όλες οι ομάδες πάρα πολύ. Εγώ την αρχή υποστήριζα την Αγγλία και την Ισπανία. Πολύ χαίρομαι που ήταν και οι δύο πήγανε πολύ καλά. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Τραμπ αναγκάστηκε να δώσει το κύπελλο στην Ισπανία που τόσο και τυχαίνεται και λέει όλες αυτές τις ηλίθιες δηλώσεις επειδή κάποιος πάει κόντρα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Το λέγαμε και με τη Μαρία προηγουμένως για το πόσο ο Τραμπ δεν κατάφερε να βγει και από το κάδρο για τη φωτογράφηση της. Της νικητήριας ομάδας, ενώ του κάναν νοήματα. Τι
1: κάνε
0: πιο εκεί, τίποτα εκεί.
1: Δεν έχασε κλικ.
2: Δείτε αυτό. Δείτε ποιος είναι ο κυβερνήτης αυτόν του κόσμου. Αυτό μόνο.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τραμπ. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δικό του. Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ και θα επιβάλλω την παρουσία μου με όποιο τρόπο.
2: Τέλος πάντων. Κατά... Δεν υπάρχει άνθρωπος και μόνο έτσι όπως τον ακούτε από τις δηλώσεις που κάνει. Γενικά είναι μόνο αυτός. Δεν έχει κανένας άλλος αυτόν τον πλανήτη. Είναι μόνο αυτός.
0: Περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τις επόμενες εκλογές στην Αμερική. Εγώ θα πω και θα κλείσω αυτή την παρένθεση και θέλω να μας πεις, Φωτεινή, εσύ πού βρίσκεσαι τώρα που μας έχεις καλέσει?
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σχόλασα από τη δουλίτσα μου. Έχει τρομερή ζέστη. Είπα να πάω μια θάλασσα το μετάνιωσα τώρα. Δεν θα πάω να ψηθώ.
0: Ναι, πού λοιπόν, είσαι ακριβώς τώρα?
2: Τώρα έφτασα έξω από το σπίτι μου που είναι στην περιοχή των ΤΕΗ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιώφυρο πέρασες?
2: Όχι, ευτυχώς ήρθα στην πίσω πλευρά γιατί ο Γιώφυρος αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Από φοινικιά ανέβηκες.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Γιώφυρος αυτή την ώρα. Προσπαθεί όλος ο κόσμος να τον αποφύγει.
1: Πέρασες από κάπου που να είχε πάρα πολύ κίνηση και πρέπει να αποφύγουμε?
2: Όχι, όχι, γιατί ξέρω.
1: Τα στενά. Πα αυτή.
2: Να ξετρυπώνει. Ναι, για να αποφύγω την πολυκίνηση, γιατί τώρα να σταμάξει να βράζει ο τόπο και να περιμένει, α πούμε, στην ουρά είναι βασανιστήριο.
1: Και τι θα κάνει σήμερα το απόγευμα με τη ζέστη?
2: Λοιπόν, έχω πιλάτες βράδυ-βράδυ. Έχω βάλει πιλάτες. Μέχρι τότε λέω να μην ξεμητήσω από το σπίτι.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Τέλεια. Καλή ιδέα.
2: Όσο με κορίτσια να έχετε air condition εκεί να είστε.
1: Έχουμε όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε που κάλεσε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και με την Φωτεινή. Μας είπε και εκείνη τη γνώμη της. Εντάξει, το Μουντιάλ ήταν τον προηγούμενο καιρό μία από τις βασικές συζητήσεις ενδιαφέροντος. Και εμείς σήμερα στον Kiss τι ενδιαφέρον θα ακούσουμε.
1: Έχουμε, παιδιά, τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Οπότε, Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει έως και τις 6. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
3: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και είσαι 69 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Lily Good and the Prick εδώ. Prayer in C στα 23 λεπτάκια μετά από τις 4. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα το αφήσω το ερωτηματικό εκεί, παιδιά. Νιώθω ότι είναι πολύ ψηλά, πολύ πιο ψηλά η θερμοκρασία στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Κρήτη θα σας πω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή στο Τιμπάκι στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γύρω στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και δυτικά, εκεί προς τα Χανιά και λίγο πιο νότια στην Παλαιόχωρα. Καλησπέρες στη Σαντορίνη, γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί. 2810-255-961 το τηλέφωνο του ΚΙΣ, στο οποίο τα λέμε και σήμερα το απόγευμα. 6970-888-961, σημειώστε τον αριθμό του ΚΙΣ 961 στο Viber. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις φωτογραφίες.

φωτογραφίες, για τα βίντεο αλλά και τα ηχητικά, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα. Έως και τις 6 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, έρχεται μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus και κινηματογραφικά εισιτήρια για να πάτε την 5η το βράδυ Τεχνόπολης.

Παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, Μόμπι και Lift Me Up στα 35 λεπτάκια μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες, δημιουργεί το σπίτι που πάντα ονειρευόσασταν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ξεχωρίζουν. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτός εδώ ήταν ο Σόβρου και το Αντρές. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο του Kiss. Διότι αμέσως μετά το break που έρχεται επιστρέφω με διαγωνισμούς. Μένετε γιατί έρχεται το Power Play της εβδομάδας. Αμέσως μετά επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ Αλφα, μπισκότα Λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει χιλιά άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις.
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
10: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
13: Hondo Center.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
16: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
17: Επιτυχίες.
13: Επιστροφή στις επιτυχίες. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Κλασικά, παιδιά, κίνηση αυτή τη στιγμή σε Γιώφερο και 62 Μαρτύρων. Κίνηση στα φανάρια Καζατζίτη και Κάρου, αλλά και λίγο πιο χαμηλά στα φανάρια της Νεάρχου προς το λιμάνι. Κίνηση και λιγάκι στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή στα φανάρια Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες και σε πολύ λίγο έρχεται ο πρώτος διαγωνισμός.
17: Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Και μας αρέσει.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και στην 69 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και ήρθε η ώρα να πάμε Τεχνόπολης, ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Μπείτε στο technopolis.net για να δείτε τις ταινίες που προβάλλονται, τις ώρες προβολών αλλά και τα τρέιλερ. Θα σας πω ότι συνεχίζεται και προβάλλεται η ταινία Οδύσσια, γιατί έχει γίνει πολύ λόγος. Spider-Man καινούρια μέρα, Βαϊάννα για εσάς που θέλετε να τη δείτε, το Story 5 και βέβαια Evil Dead Burn και Αιμονή. Πολλές και διαφορετικές οι επιλογές και αυτή την εβδομάδα στον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης. 28 10 255 961 το τηλέφωνο του Kiss για να καλέσετε και να κερδίσετε μια δωρεάν είσοδο. Let's go!
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, δεν σε ακούμε πολύ κέφι. Θα το πω αυτό.
2: Οδηγάω και ζεσταίνομαι.
0: Κατάλληλα, μας έχει ρίξει ζέστη, παιδιά. Αυτό έχει γίνει σήμερα. Λοιπόν, Μιχάλη μου.
2: Σήμερα καλά, σχετικά.
0: Σήμερα καλά, καλά λες.
2: Ξέρεις, μαύρο που λένε ότι είναι χειρότερα.
0: Αύριο άσε, τώρα το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Μιχάλη, άστο, ας ζήσουμε το τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα σου πω ότι κέρδισες μια πρόσκληση για Τεχνόπολη στην 5η το βράδυ. Ποια ταινία θέλεις να δεις, το έχεις σκεφτεί?
2: Μάλλον το Spider-Man.
0: Spider-Man. Τέλεια, μείνε στη γραμμή σου.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Kiss 961.

0: Blue Boy και Remember Me για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα και τη μία προηγούμενη ώρα ήταν η Προκαταρμουτάκη, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Σε κάθε κατασκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία για κορυφαία αντοχή στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Ενώ η μοναδική στην Κρήτη ξυλοπλάκα επένδυση συνοδεύεται από εγγύηση 50 ετών, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια για μία ζωή. Προκαταρμουτάκη σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Αυτή ήταν η Coldplay και η Viva La Vida. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5 και ήρθε η ώρα για τον δεύτερο διαγωνισμό μας. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Aqua Plus. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο. Για να πάρετε παρέα και να απολαύσετε τη μέρα σας στο Aqua Plus, τις τεράστιες νεροτζουλήθρες του. 2810-255-961 το τηλέφωνο. Ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810 255 961.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Είμαι ο Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, πώς πάμε?
0: Εμείς καλά, εσείς?
2: Εμείς αισθανόμαστε, αλλά καλά, όχι το Θεό.
0: Αυτό με τη ζέστη, παιδιά, λίγο σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνουμε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Τι θα κάνεις σήμερα το απόγευμα?
2: Σήμερα το απογευματάκι, λογικά, αν το σηκώσουμε, λέμε να πάμε κανένα γυμναστήριο και βραδάκι βλέπουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Θα σου πω ότι μόλις κέρδισες και μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus, για να πάρεις παρέα έτσι λίγο και να δροσιστείς αυτές τις μέρες. Μείνε λίγο στη γραμμή σου.
2: Βεβαίως, έγινε.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: μουσική σε 9.61 με αλλαγές ξεκίνησε το σημερινό Top 10. Jaden Bones, David Guetta και Upside Down είναι τα τραγούδια που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην θέση νούμερο 10. Έχουμε new entry όμως στην θέση νούμερο 9, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Daddy και Take Me There, μας αρέσει πολύ. Στην θέση νούμερο 10, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί Marshall Jefferson, Salome Das και Life is Simple, φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

και Τζέμι είναι το Ντράκουλα και το ακούμε αυτή την εβδομάδα στην 7η θέση, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. The Second Voice, Let Me Be, στην θέση νούμερο 8 για σήμερα, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
1: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
0: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
1: Για πες.
0: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
1: Τέλεια, φύγαμε.
0: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
0: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneklines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
6: begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Και σε 961 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Φύγαμε για το νούμερο 6.
13: Νούμερο 6.

0: Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στην θέση νούμερο 5. BB Rexha, Faithless και New Religion, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjams με το Papa Ute στην θέση νούμερο 6 για σήμερα. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Στην τέταρτη θέση σήμερα καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει αλλάξει στην κορυφή του σημερινού Top 10. Another 54 Ultra και Talk to You. Μα αυτό είναι το τραγούδι που τις δύο τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Ήταν το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Σήμερα τρεις θέσεις πιο κάτω στην θέση νούμερο 4. Και με ανυπομονώ να φτάσουμε στην κορυφή. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
14: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
15: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
14: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
15: Σι.
16: Τι να είναι το CNC?
17: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
18: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
19: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν να συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση για να ακούσουμε τα 3 καλύτερα, πάμε για ένα μικρό rewind να θυμηθούμε τι έχει ήδη περάσει από το top 10 μας.
20: Νούμερο 10.

Voyager. Νούμερο 9. Νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή για δεύτερη εβδομάδα. Στη δεύτερη θέση, Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam. Στην θέση νούμερο 3, με ένα τραγούδι το οποίο σκαρφάλωσε από την 7η θέση την προηγούμενη εβδομάδα, Bad Bunny και Nueva Yol. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και στο νούμερο 1 αυτή τη εβδομάδα βρίσκεται το τραγούδι που συνόδευσε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, Σακίρα και Μπερναμπόι, με το Die Die, το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ με την Ισπανία να κατακτά το τρόπαιο σε ένα τελικό που ολοκλήρωσε ένα μήνα γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Και φυσικά η Σακίρα επέστρεψε στη σκηνή του τελικού, ερμηνεύοντας μαζί με τον Μπερναμπόι το Die Die, κλείνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη διοργάνωση. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Απτιγκάτο Νακάκι. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκι, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκι σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Καρβελής. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια πως το Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
11: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις.
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
13: Στο Auto Dusk.
12: Γιατί?
13: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
12: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
13: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
14: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Kiss. 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτέζ Aero Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι. Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
8: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
7: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Κίδες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονα ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια. Η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρος καλουσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
10: Και?
11: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
12: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
13: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
12: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Και τώρα.
14: Και τώρα.
1: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει. Παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Τάμπλετ Egobu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Μαρκάκι πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Kiss, 10 στη σειρά.
11: Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ίντσων μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ίντσων μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ίντσων μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats more, worry less.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
4: Ανεξάρτητη.
3: Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε ματς που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Aqua Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only word I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: 9.61.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss FM. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss FM. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.